10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: κολλασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχετε ωραία φωνή γενικότερα, τραγουδάτε κιόλας?
2: Όχι, όχι, μόνο στο μπάνιο.
3: Εγώ θα ήθελα να μας πεις λίγο από το ποτπουρί που κάνεις όταν είσαι στην κουζίνα και καθαρίζεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάω Πάριο.
1: Πάριο.
3: Ακούμε.
2: Πάριο. Είσαι...

στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Για να σπάσω το τζάμι. Απίσα με δύναμη πάνω στο τζάμι. Γιατί είχε κλείσει η γραμματέα τότε. Και εγώ νομίζω ότι ήταν ανοιχτή. Και έτρεχα να πω στο στούντιο. Και πέφτω με δύναμη. Πώς είναι στα κινούμενα σχέδια Χαλκομανία. Θυμάσαι. Και αυτό ήταν στην αίθουσα σύνταξη και το βλέπε. Και η τελευταία εικόνα που θυμάμαι είναι εγώ να πέφτω κάτω ζαλισμένο. Και αυτό γελάει. Και συνήλθα μετά από 10 λεπτά τούμπανο. Και αυτό γέλαγε ακόμα. Ο Πέτρης στο νοσοκομείο και γέλαγε. Του λέω ρε φίλε, πονάω, μη γελάς. Καραβά του είναι χειρότερη. Η καραβά του δεν διανοείστε. Ενώ φαίνεται, πρόσεξε. Συγκινείται. Oh, και από πίσω θα γελάει. Δηλαδή θα έχει πέσει κάτω τα γέλια. Καλά, καλά.
2: Στο συγκεκριμένο.
1: Θα γελαγές άμα με βλέπεις έτσι.
2: Θα γέλαγα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες. Άμα θα πω.
0: Όλες τις επιτυχίες.
4: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
0: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
5: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
7: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
6: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
8: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
6: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί. Στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
9: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
7: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
6: Star News. Ειδήσεις μαζί.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Star σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πώς λέγεται ο καλικάτζαρος,
2: ναι,
1: που φοράει κάλτσες?
2: Καλικάλτσαρος.
1: Πολύ σωστά.
3: Μπράβο.
1: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
2: Κατάλαβες, κάπως έτσι διαλύεται το όνειρο. Να, έτσι δηλαδή λες, έχω βρει τον άνθρωπό μου, αυτόν που με καταλαβαίνει τόσο πολύ, αυτόν που μπορώ να καταλάβω, και ξαφνικά μου λέει αυτό το μακρύ πράγμα μέσα στο στόμα.
1: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
3: Η οδοντόβουρτσα.
1: Μπράβο.
3: Ευχαριστώ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πουλάω λάδι. Όποιος θέλει να το πω τώρα.
2: Αθηνά Χρήστο, προσέξτε που είστε καινούργοι. Μη σας δαγκώσει.
1: Το καλύτερο λάδι της αγοράς. Ο Χρήστος ξέρει.
2: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Κοροναίκο, αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Ο Ντενεκέ σε τιμή που δεν θα το βρείτε στην αγορά.
2: 80 ευρώ.
1: Ναι.
2: Αλήθεια δες. Είναι καλή τιμή, πάρτε.
3: Πάρτε, πάρτε, πάρτε. Για σταρά. Όσο το δικό μου το λάδι από τα Χανιά, να το πούμε και αυτό.
1: Είναι καλύτερο, αλλά είναι το δεύτερο καλύτερο το δικό σας. Αλλά επειδή φέτος βγάλαμε πολλούς Ντενεκέδες και δεν έχω να τους κάνω, πουλάω Ντενεκέδες. Όποιος θέλει να απευθυνθεί, παρακαλώ, σε μένα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Η Εκκλησιάζουσας είναι η περίφημη κομμωδία του Αριστοφάνη. Γυναίκες, ναι, στην εξουσία.
2: Ποιος
1: έχει αφήσει
2: μεγάλος...
1: ιστορία ως Βλέπειρος.
2: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
1: Δηλαδή παραμιλούσε, ναι, η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
2: Ποιος ηθοποιός.
3: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
2: Όχι, ψηλός. 1,92.
1: 1,96.
3: Ο Τζόνης Καλημέρης.
2: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
1: Είναι Τζόνης όμως.
3: Ο Παφούρας.
2: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης. Ο Κορδόνης.
3: Τι λες.
2: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο της ημέρας. Κι όμως, ναι.
1: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
2: Είχα δει.
1: Πες που είχες δει την παράσταση.
2: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Έχει
1: πω.
0: Πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
1: Βέβαια.
0: Και μου λέει γιατί πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κοροϊδέψει, όχι.
2: Φίσπα, φίσπα.
0: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
2: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
3: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 8.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 7 και 1 λεπτό. Είμαστε ναι. Η πρωινή του δρόμου.
1: Είμαστε, Χρήστο μου, είμαστε.
0: Και απορώ, Κατερίνα. Απορώ. Πραγματικά μου κάνει τρομερή.
2: Θα παίξουμε απορώ.
1: Τι, απορώ.
0: Όχι, απορώ. Ναι. Με αυτό που βλέπω στην τηλεόραση, βλέπω, είδα πριν οικονόμου Πιταρά.
1: Ναι, τι έγινε.
0: Στο άλλο ήταν Παυλόπουλος Χιώτης.
1: Χιώτης, ναι.
0: Ποια, πείτε άλλους πρωινούς.
1: Τώρα δεν έχει.
0: Αντιβουλγαρή
1: με
0: Κασαπόπουλο.
1: Ο Ιορδάνης Κασαπόπουλος, ναι.
0: Κατσούλης με...
1: Έχει ξεκινήσει με... ο Κρατερός. Αν έχει ξεκινήσει
0: πρωινή,
1: ο Κρατερός.
0: Όλοι πρωινή, ναι, ναι, ναι, ναι. Όλοι πρωινή. Χαμογελαστή, περιποιημένη με τα ρουχάκια τους αυτά.
1: Βαμμένη.
0: Από τις 7
1: η ώρα. Σενιαρισμένη.
0: Πώς γίνεται και εμείς είμαστε σε κατάσταση εδώ πέρα. Πώς το καταφέρουν αυτό, Γιάννη. Πες μου,
2: είναι
0: πώς.
2: Άξιο απορίας.
0: Είναι άνθρωποι κανονικοί.
2: Όχι.
0: Δεν γίνεται αυτή την ώρα να είσαι.
2: Ενδεχομένως όχι.
0: Δηλαδή σκέψου εμάς πώς ανεβαίνουμε εδώ πέρα. Το ζόρι λέμε ένα καλημέρα. Βέβαια στους ακροατές μας. Καλημέρα. Αλλά ναι. Η αλήθεια είναι διαφορετική.
1: Είναι άνθρωποι κανονικοί, διότι ας πούμε δεν μπορώ να μιλήσω για όλους τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για ένα που μπορώ να
0: όχι
1: μιλήσω.
0: Όχι για όλους αυτούς εδώ, έτσι όπως βλέπουμε.
2: Είναι... Δεν ήταν και πολίτες όμως. Δεν μπορούσες και εσύ να το. Ήταν, παρά ήταν τσίτα ο άνθρωπος.
1: Ποιο. Για τον Κρατερό, λέει.
2: Για να είναι 7 το πρωί έτοιμος, σενιαρισμένος, πάρα πολύ έχει
0: μια
2: ενέργεια μέσα του που
0: δεν το κάνουμε προσωπικό. Γενικώ πώ γίνεται.
1: Όχι, είπε, είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωπο. Είναι ο πατέρα των παιδιών. Θέλω να πω, τον ξέρω. Είναι άνθρωπο.
2: Μήπως έχει κάτι εξωγήινο μέσα του.
1: Όχι, όχι, ούτε Μαρία.
0: Και η Κατερίνα. Σε αυτή την κατηγορία.
2: Καλά, όντω τώρα τι γνώμη.
0: Τι κάθεσαι και λες.
2: Τι λέω τώρα.
0: Κατερίνα, έτσι,
2: εδώ
0: έτσι είναι
2: πρώτη που είναι.
0: Πάνε, εγώ νομίζω ότι η Κατερίνα δεν κοιμάται ποτέ.
1: Όχι,
0: δηλαδή πρέπει να είναι έτοιμη πάντα.
1: Κοιμάμαι, αλλά είναι τέτοια η θέληση να βρεθώ, ας πούμε, εδώ ή να πάω τέλος πάντων στη δουλειά. Γιατί
0: ναι.
1: Εμείς είμαστε, αν το σκεφτείτε, και από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους που κάνουν πράγματα που τους αρέσουν πάρα πολύ και αγαπούν.
0: Μπράβο, τους θαυμάζω πάντως τους πρωινούς που είναι
1: και
0: τόσο.
1: Και εσύ θα έτοιμο. Το έκανες, Χρήστο.
0: Εγώ να είμαι 7 η ώρα
1: θα
0: έτσι.
1: Θα το έκανες, ναι.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Όχι, γίνεται. Αλήθεια.
0: Συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Αλλάζει το mindset και γίνεται. Εντάξει, αλλάζει και λίγο τη ζωή σου, έτσι.
0: Φούρναρη έχω δουλέψει.
1: Ορίστε.
0: Ξύπναγα 4 η ώρα.
1: Ορίστε.
2: Αυτό κάνει.
0: Έχω δουλέψει μια εποχή στο θέατρο.
2: Άρα τι σε ενοχλεί μόνο το.
0: Ναι,
2: να αντιθεί και.
0: Να είσαι έτσι τόσο.
2: Εντάξει, φίλε,
1: και
2: να σου
1: κάνει. Ανεβαίνει η ψυχολογία.
2: Ναι. Το δύσκολο είναι το ξύπνημα. Δηλαδή, άμα ξυπνήσει 4, τι φούρναρη, τι. Πώς να το πω.
1: Τι παρουσιαστή. Παρουσιαστέ είναι οι άνθρωποι.
0: Γιατί καλύτερα να είσαι φούρναρη πια.
1: Και εντωμεταξύ δεν έχει μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, εγώ ξυπνάω 5.30 να έρθω εδώ. Τα παιδιά ξυπνάνε 4.30. Κάνεις μία ώρα πίσω. Γιατί δεν είναι.
2: Γιατί σε αυτές τις ώρες, τις μικρές, η μία ώρα δεν μετράει ως μία ώρα. Μετράει πολύ διαφορετικά.
0: Ναι, κάθε λεπτό.
2: Δηλαδή για το
0: 5.30
2: με το
0: 6.30.
1: Έχει διαφορά.
2: Έχει τεράστι...
1: Εντάξει,
2: για να μην μιλήσει για το 6.30 με το 7.30 που είναι χαόδηση διαφορά.
0: Τέλος πάντων, ελπίζω
1: να
0: ξυπνήσατε, παιδιά, όλοι σας, να είσαστε σε καλή διάθεση. Τι έλεγε ο Γιώργος Παπαδάκης.
1: Που ξυπνούσε 3 η ώρα.
0: Εντάξει, ο Γιώργος Παπαδάκης το έκανε αυτό. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε πανέτοιμοι.
2: Να πούμε χρόνια πολλά σε αυτόν που γιορτάζει σήμερα.
0: Στον Ευθύμη να πούμε, στην Ευθυμία βέβαια.
2: Mm-hmm.
0: Στη Μελιτίνη. Μελιτίνη, ωραίο όνομα.
1: Ωραίο όνομα.
2: Και γιορτάζει Μελιτίνη.
0: Ναι, και η Μελίνα γιορτάζει. Και η Λουτμίλα.
2: Αυτό είναι ρώσικο.
0: Σημασία έχει. Γιατί,
1: είναι Αγία. Ότι τι.
2: Αγία Λουτμίλα.
1: Μάλιστα.
0: Γελάει, ρε.
1: Της Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας.
0: Για πάμε σας παρακαλώ.
1: Άγγουρε, γιατί γελάει, ρε Χρήστο.
0: Πάμε κίνηση.
1: Γιατί γελάει.
0: Φύγαμε.
2: Ντάγκα σπαζά.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Κίνηση. Μόνο στην Κηφισό.
1: Στην Αττική ήταν τέλεια πάντως.
2: Η Αττική είναι καλά. Από Σεπόλια μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια όμως, στην άνοδο του τηλεφόρου Κηφισού έχει καθυστερήσεις. Φυσικά στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Έχει ένα πενταλεπτάκι καθυστερήσεις στην έξοδο της Αττικής Οδού, στην έξοδο 8 προς την Αθηνών Λαμίας. Κατά τα άλλα, είμαστε εντάξει.
3: Ο καιρός σήμερα.
1: Τι καιρό θα κάνει, γιατί σήμερα έχω ντυθεί καλά.
2: Απόλυτη δικαίωση για τον Ιωάννη Κορδόνη εχθές περί ψυχάλας και θερμοκρασίας. Απόλυτη δικαίωση.
1: Ναι.
2: Απόλυτη. Τελείως.
0: Τες πήγες καλά.
1: Στο Καβούρι έβρεχε.
2: Ναι.
0: Και στην Άνοιξη έβρεχε.
2: Σήμερα λοιπόν στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς. Ξέρω, θέλετε να ρωτήσετε. Η εκτίμησή μου είναι πως όχι.
1: Όχι.
2: Σήμερα δεν θα ψυχαλήσει.

0: Λοιπόν, είναι ο δρόμος, 89,8 και θέλω να σας θέσω μια ερώτηση. Είναι τεμπέλης, είναι άτυχος, είναι γκρινιάρης, φοράει ρούχα ναύτη και έχει παίξει σε 175 ταινίες.
1: Donald Duck.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Εύκολο.
2: Στην αρχή εκεί με τον ναύτη είπα να πω τον Ποπάι. Αλλά μετά όχι. Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1934 ο Donald Duck.
1: Τι είναι γεννήθηκε.
2: Μεγάλωσε.
0: Γεννήθηκε ενώ...
2: γεννήθηκε κανονικά η πάπια.
1: Θα μου άρεσε να υπάρχει πραγματικά ο Donald
0: Duck.
1: Και να γεννηθεί.
0: Για πολλά παιδιά, έτσι μη χαλάμε το...
2: Γεννήθηκε.
0: Ναι. Γεννήθηκε, λέμε.
2: Γεννήθηκε.
0: Λέμε για τα παιδιά.
2: Και στα ελληνικά, ποιος μιλάει για τον Donald Duck, ποιος τον.
0: Ποιος μιλάει σαν τον Donald Duck, εννοείς.
2: Όχι, κάνει
1: ποιος
2: τον Donald
1: κάνει
2: Duck.
1: Τη φωνή του, γιατί ένας την έχει κάνει μόνο.
0: Ο Παυλίδης.
1: Ο Μπιμπίλας.
0: Ο Μπιμπίλας. Ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, νομίζω.
1: Ναι. Ο Παυλίδης, ποιος Παυλίδης.
2: Ο Αργύρης.
0: Ο Αργύρης ο Παυλίδης, ναι.
2: Πολύ διάσημος.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Ποια είναι η σωστή απάντηση, πες μας.
0: Ποια είναι η σωστή απάντηση.
2: Είναι ο Καζάκος.
1: Ο Κώστας.
0: Ο Καζάκος.
2: Ο γιος της Τζέννης Καρέζη.
0: Α, οκ. Κάνει τον. Δεν το ήξερα.
1: Κωνσταντίνος ο Καζάκος κάνει τον Donald Duck.
2: Τον έχω ακούσει εγώ να κάνει τον Donald Duck.
0: Εννοείς, το κάνει σε παρέα εννοείς.
2: Όχι, ρε, σε παρέα.
0: Α, πού, σε.
2: Κανονικά.
1: Σαν δουλειά δηλαδή.
0: Σαν δουλειά κάνει show με κάνοντα τον Donald Duck.
2: Δεν βγαίνει άνθρωπο να κάνει τον Donald Duck. Τι λέτε ρε παιδιά. Καλά είστε με τα καλά σα. Ενώ σε μεταγλώτηση.
0: Α.
2: Δηλαδή αυτό το παίζω στοίχημα 99-1.
0: Όχι, μπορεί. Δεν το.
1: Κάτσε. Μην ψάχνει. Μπορεί να είναι ευκαιρία να βγάλουμε λεφτά τώρα. Περίμενε.
0: Περίμενε. Θα το γκουγκλάρουμε τώρα.
1: Κατερίνα, στη σημαντικότερη ερώτηση που έχει γίνει ποτέ για τον Donald Duck. Ο Donald Duck τι φοράει.
2: Ναυτικά, ρούχα.
1: Όχι.
2: Καπέλο.
1: Καπέλο και μπλουζάκι. Από κάτω είναι γυμνός. Γιατί ενώ από κάτω είναι γυμνός συνέχεια, όταν βγαίνει από τον μπάνιο, έχει πετσέτα θυλιγμένη. Σε όλα τα Mickey Mouse.
2: Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό.
1: Το έχεις προσέξει αυτό.
2: Παθαίνει πολύ μια ντροπή. Παθαίνει μια ντροπή μετά τον μπάνιο. Ίσως δεν έχει ακόμα σκουπίσει τις τρίχες του και δεν θέλει να φαίνονται έτσι.
0: Λοιπόν, έχω νέα.
2: Oh.
0: Κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Κωνσταντίνος Καζάκος έκανε την ελληνική φωνή του Donald Duck σε παλιές μεταγλωτήσεις. Αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι ήταν ο βασικός ερμηνευτής της φωνής του διάσημου ήρωα της Disney.
2: Ορίστε.
1: Πολύ δύσκολο ο Donald Duck. Γιατί πρέπει να την παίρνει.
2: Εγώ τον έχω δει να το κάνει και κάνει κάπως, βάζει κάπου αέρα στα μάγουλά του μέσα με έναν ειδικό τρόπο και βγαίνει έτσι αυτό. Δηλαδή, άμα τον δεις, παραμορφώνει λίγο το πρόσωπό του για να μπορέσει να βγει αυτή η φωνή.
1: Πώς τον είχες δει να το κάνει.
2: Από κοντά, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
2: το
1: έκανε
2: ο άνθρωπος.
1: Okay.
2: Δηλαδή, ωραία. Έκανε πώς το κάνει αυτό. Mm-hmm. Όχι σε ντοκιμαντέρ και τέτοια, να μην το δούμε εμείς εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι τον είχα δει.
1: Η Αγία Λουντμίλα υπάρχει όντως.
2: Καλά τώρα πλάκα μας κάνεις. Αλλιώς το γιόρταζε εσύ.
1: Γεμόνας της Βοημίας.
2: Ορίστε.
1: Γιαγιά του Αγίου Βάτσλαβ. Προστάτηδα της Τσεχίας. Μαρτύρησε πριν από πολλά χρόνια.
0: Εγώ όμως γιατί την ανέφερα.
1: Γιατί γιορτάζει σήμερα.
0: Ναι, για ποιο λόγο όμως είναι σημαντική για τους Έλληνες. Αυτό πρέπει να μας πει.
1: Είναι σημαντική για τους Έλληνες η Λουντμίλα.
0: Βέβαια. Έχει κάποια σύνδεση με
1: τους Έλληνες. Δεν το ξέρω, θα το ψάξουμε.
0: Πρέπει να το βρούμε αυτό. Πάντως εμείς.
2: Όντως το ξέρεις ή να τον έβαλε να το ψάξει τώρα.
0: Μπορεί να υπάρχει
2: αυτό. Α, μπορεί να υπάρχει. Για ψάξε Γιάννη τη σύνδεση.
0: Λοιπόν, εσείς...
2: Γιατί μπορεί να υπάρχει.
1: Εσύ θέλω να δω κάτι μηνύματα μεταξύ των καιρό. Ποια πολιτική δικαίωση, ρε Γιάννη. Μου λέει, λέω τι ρε, δεν ψυχα. Χθες τον Βύρονα. Το πήρα χαμπάρο, εντάξει. Κοιμήθηκα
0: χθες.
1: Έβρεξε κανονικά το βράδυ και ακυρώθηκε και η παράσταση στο Βράχον αφού γίναμε μουσκεμά. Τι παράσταση είχε χθες στο Βράχον, τι ήταν.
2: Συγγνώμη, στο Βράχον ήταν ο Κότσιρας. Γιατί.
1: Ποια παράσταση ήταν, για
2: στείλτε μου. Η κατάσταση του Κότσιρα. Και
1: αυτό.
2: Είδα ένα πάρα πολύ ωραίο. Ήταν κάποιοι, δεν ήταν τώρα γεμάτο, γιατί είχαν φύγει από την πολύ βροχή, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ έντονη η βροχόπτωση. Και βγήκε
1: όχι,
2: ο Κότσιρα.
1: Η Νίδια ήταν στο Βράχον. Πω. Και ήταν σολτά τόσο καιρό.
2: Και
1: χτε
2: μου λέγανε, την παραστασάρα είναι αυτή. Λοιπόν, και βγήκε ο Κότσιρα και τραγούδισε το τσιγάρο. Και έτσι το αποχαιρέτησε, γιατί δεν μπορούσε να κάνει την παράστασή του.
0: Λοιπόν, σε λίγο, παιδιά, θα παίξουμε Letter Game. Ετοιμαστείτε. 2-11-18-91-8-9-8. Έχουμε ένα ρομαντικό δείπνο αξίας 80 ευρώ κάτω από την Ακρόπολη.
2: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα πλατεία Αγίας Ειρήνης. Ζου Σαμπανιερή, s'il vous plaît.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, έτοιμοι.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8. Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 7 και 17. Η Κατερίνα κρυώνει λιγάκι.
5: Κρύωσα λίγο.
4: Στούδιο, γιατί έχει
5: ψέματα να πω.
4: Ο Γιάννης είναι άνετος με τα ακουστικά του. Περιμένει.
5: Τι άνετος προηγουμένως είχε βάλει και την κουκούλα του. Πλάκα μου κάνει όταν είναι άνετος ο Γιάννης.
4: Περιμένουμε όλοι κυρίες και κύριοι.
5: Μεγαλύτερο κρυουλιάρι από τον Κορδόνη δεν έχω.
4: Ναι. Είναι κρυουλιάρι όντως. Αλλά έχουμε μια ζεστή φωνή τώρα, θα την ακούσουμε. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα
5: σας.
6: Καλή αρχή να έχετε. Είμαι το Λενάκι σας.
5: Βέβαια.
4: Έλατε να κάνουμε μια καλιά. Μια καλιά Λενάκι μας. Έλατε να καλιαστούμε.
6: Μόνο για πάρτι.
5: Και το σκεφτόμασταν, κυρία Ελένη, λέγαμε.
6: Ήξερα ότι θα αρχίσετε και λέω δεν μπορεί εγώ να λείπω από κοντά.
4: Μα να σας πω κάτι ειλικρινά, το συζητάγαμε. Πού είναι η Ελένη?
6: Εγώ ήρθα τη Δευτέρα, το εσείς ξεκινήσατε Δευτέρα πρωί, ήρθα Δευτέρα απόγευμα.
5: Ήσασταν
6: μία μέρα, αλλά είμαι εδώ και δεν θα φύγω.
5: Ήσασταν διακοπούλες. Ήσασταν διακοπούλες, κυρία Ελένη.
6: Ναι, ήμουνα στην Κύθνο.
5: Μέχρι τώρα ήσασταν στην Κύθνο.
6: Δύο μήνες και θα χαρώ του χρόνου να σας φιλοξενήσω.
4: Σε ποιο μέρος της Κύθνου?
5: Ζωάρα.
6: Άγιο Στέφανος.
4: Στον Άγιο Στέφανο, τέλεια, ωραία. Λοιπόν, αγαπητή Ελένη, θα παίξουμε με το αγαπημένο σας γράμμα, λοιπόν, που είναι
5: το... Πρόσεξε, γιατί είπε θα μας φιλοξενήσει.
4: Ναι, γι' αυτό βάζω το καλύτερο γράμμα. Το Δέλτα, εντάξει.
6: Το Δέλτα.
4: Βέβαια, πάρα πολύ, εξαιρετικό. Πάμε λοιπόν, ζώο.
6: Ξεκινάμε από ζωάκι.
4: Ναι. Ζωάκι.
5: Είναι πολύ γλυκό, είναι γκρι στη θάλασσα, μέσα κάνει διάφορα.
4: Δελφίνι, όνομα.
6: Δήμητρα.
4: Πράγμα.
6: Δέντρο.
4: Φυτό.
6: Δέντρο Λίβανο.
4: Φαγητό.
6: Δαμάσκηνο.
4: Πόλη.
6: Δράμα.
4: Επάγγελμα.
6: Δάσκαλος.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Λίμνες.
4: Ποτάμι γνωστό.
6: Δόξα.
4: Λίμνη, χώρα.
6: Λουβλίνο.
4: Και πείτε μας και
5: χώρα
4: μία...
5: δεν είναι Δουβλίνο, είναι η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας.
6: Χώρα.
4: Κοπενχάγη, πόλη πρωτεύουσα.
5: Σκανδιναβία από κάτω.
6: Δανία.
4: Μπράβο. Πείτε μας και μία ποδοσφαιρική ομάδα.
6: Ομάδα Διαγόρας.
4: Φοβερή!
5: Διαγόρα
4: Ρόδου! Συγχαρητήρια!
5: Να χειροκροτήσουμε την κυρία Ελένη. Γιατί υπάρχει έκπληξη. Σοβαρή βελτίωση από την προηγούμενη σεζόν.
4: Γιατί δεν μπορούσα...
5: Έχετε διαβάσει.
6: Όλο το καλοκαίρι έκανα εκπαίδευση.
5: Μπράβο
7: σας. Μα να
6: σας έβαζα στον άντρα μου και με ρώταγε.
4: Πολύ ωραία, καλά κάνατε. Πάντα βοηθάει η επανάληψη. Θυμάμαι ότι είχατε απαντήσει δόξα δράμα στην προηγούμενη φορά, πέρυσι, στο αντίστοιχο Δέλτα. Είχε πει δόξα δράμα. Και τώρα το άλλαξε και είπε Διαγόρα.
7: Και έβαλε τη δόξα στη λίμνη.
4: Ναι.
5: Μπράβο, ναι.
4: Μπράβο, είδες.
5: Κύριε Ελένη, εσείς να καταλάβω κάτι, είστε από την Κύθνο ή απλά πηγαίνετε?
6: Όχι. Αγοράσαμε ένα χτήμα, το πήγαμε και...
4: Πολύ ωραία.
5: Κάτα!

0: Δρόμος, εγώ τα 9,8, 7 και 26 είναι νωρίς ακόμη, παιδιά. Χαλαρά, χαλαρά, όλα καλά θα πάνε. Να σας βάλω ένα θέμα να σας προβληματίσω.
1: Οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, το ξέρετε. Δεν θέλω να σας ταράξω.
1: Ναι, ναι, το ξέρουμε.
0: Το 16 γεννήθηκαν περίπου 93.000 παιδιά.
1: Αναγία μου, ήταν λιγοπότομο.
2: Και πόσοι πέθαναν.
0: Ενώ το 25 μόλις 66.000. 27.000 λιγότερες γεννήσεις.
1: Είναι σοκαριστικά κάτω.
0: Στο λέω να το ξέρετε.
2: Είναι σοκαριστικά κάτω, είναι απολύτως φυσιολογικό βέβαια.
0: Υπάρχει μια άλλη παράμετρος. Μήπως τα social media γράφει εδώ το σχόλιο του άρθρου και ο χρόνος που περνάμε στις οθόνες επηρεάζουν τον τρόπο που γνωριζόμαστε και δημιουργούμε σχέσεις. Υπάρχει αυτή η πλευρά.
2: Δεν νομίζω ότι είναι και το πρόβλημα.
0: Από την οικονομική έτσι, σχέση που έχει το θέμα. Μήπως τελικά ενώ μας φέρουν πιο κοντά online, μας απομακρύνουν από τις πραγματικές γνωριμίες. Υπάρχει μια τάση πια να ξανάρχονται κοντά οι νέοι πανευρωπαϊκά. Έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Υπάρχει. Είναι η τάση να αφήνουν τα social media και να γίνονται οι γνωριμίες με πιο παραδοσιακούς τρόπους.
2: Καμάκι,
1: του
2: καμάκι.
1: No better, ας πούμε, αυτό. Mm-hmm. Καλά θα κάνουν.
2: Άσε κουκλά και ράστο ποτό.
0: Έτσι έκανε.
1: Έτσι έκανε.
0: Γι' αυτό, αυτό καμία επιτυχία.
1: Και τα αποτελέσματα.
0: Ορίστε το, βλέπετε.
1: Φαίνονται.
0: Το καταλαβαίνεις, Κατερίνα.
1: Δεν πειράζει, Γιάννη. Δεν πειράζει. Μπορείς να βελτιωθείς. Μπορείς να μάθεις από το ταλέντο που έχεις δίπλα σου. Έχουμε δει φωτογραφίες, ντοκουμέντα, κάποια πράγματα. Ρώτα πώς γίνεται όλο αυτό. Μάλλον είναι και λίγο κάπως είναι οικονομικοί οι λόγοι.
2: Καλά, είναι 100% οικονομική και παιδιά, μόνο οικονομική.
1: Δεν όχι, δεν είναι μόνο οικονομική.
2: Πιστεύω είναι μόνο οικονομική.
1: Δεν είναι μόνο οικονομική, είναι καλά και μόνο οικονομική.
0: Δεν μπορεί να είναι μόνο κάτι. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες.
2: Τα social media είναι δηλαδή.
1: Όχι, όλα είναι. Δεν είπα ρε παιδί μου, τα social media έχουν προξενήσει όλο αυτό το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι μόνο. Αυτό θέλω να πω.
0: Είναι συνδυασμός πράγμα.
2: Δηλαδή, Χρήστο, πώς το λέγατε εσείς παλιά, μπίπ γιατί χανόμαστε.
1: Αχ,
0: μεγάλο σλόγγαν αυτό.
2: Μεγάλο
0: σλόγγαν.
1: Παραλίγο χτες την άχρηστη πληροφορία. Μετά έκανε άλλο ένα κρεσέντο με ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο που μας είπε. Άμα συνεχίσει
0: η
1: έτσι.
0: Η άχρηστη πληροφορία χθεσινή, έπος.
1: Ναι.
0: Με τα κοτόπουλα που.
2: Συγκλονιστική.
0: Γιατί παράγει ενέργεια. Οτιδήποτε παράγει ενέργεια.
2: Μα αυτό
0: είναι σημαντικό στη σημερινή εποχή. Λοιπόν, σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες.
1: Ναι, είπαμε.
0: Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται.
1: Πολλά.
0: Σίγουρα θα σου έχει τύχει, σαν Κατερίνα.
1: Πολλές φορές.
0: Γι' αυτό το Nova More ήρθε να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One. Έχεις ίντερνετ, Κατερίνα, από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
1: Τέτοια θέλω να ακούω.
3: Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ, βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8. Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
12: Συνεργείο.
11: Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Sigi Student Hot Takes.
15: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
19: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Αυτό ήταν. Πω, βαλαχανιάσαμε.
1: Ναι. Τον... Τι χορός ήταν αυτός, Παναγιώτη.
0: Είναι φοβερό ότι
1: πρωί.
0: Πώς μπήκαμε και οι τρεις στο χορό ξαφνικά και ο Γιάννης ο Κορδόνης μπροστά.
1: Ναι, αλλά
0: να ζητάει μαντήλι.
1: Αν δεν ήταν ο Γιάννης. Αν δεν ήταν ο Γιάννης, όμως δεν θα είχαμε σηκωθεί.
2: Αφού πήγαμε στο χορό, θα χορέψουμε, παιδιά.
0: Ωραία, παιδιά, να χορέψουμε και να προβληματιστούμε λίγο. Για να χορέψουμε.
2: Έτσι πάει.
1: Χριστούλη μου. Λοιπόν, έχουμε τη Μαρία που έχει ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, αλλά βλέπω ότι παρόλες τις παρενέσεις, παρόλες τις συμβουλές του Χρήστου και του Γιάννη, παρόλα αυτά τα πράγματα που έχει πει,
2: παρόλο.
0: Δεν πάμε καλά. Καλά την Άννα. Όχι, σηκώθηκε, αυτό ήταν. Τη άρεσε. Σηκώθηκε πάνω, κυρίες και κύριοι, αγκαλιάζει τον Κορδόνη. Θα γελάει κανένα τεταρτάκι. Γελάει και ο άλλος. Καλά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ο προβληματισμός καθυστερεί για λιγάκι. Κάτσε ρε κάτω, να μας πεις.
1: Έλα.
0: Πάμε, έλα.
1: Μια χορός με τον Αργυρό, μία το γέλιο. Κατάλαβες πόσο να αντέξω. Ναι. Λοιπόν, η Μαρία, λοιπόν.
0: Πάμε από την αρχή. Η Μαρία, γιατί ξεχάσαμε τι έλεγε.
1: Όχι, εγώ δεν το ξέχασα. Ξέχασα να πω ότι εσείς τώρα μπορείτε να ξαναβοηθήσετε τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα στο 6987-898-898. Λοιπόν, τι λέει η Μαρία μας. Και
0: λέει.
1: Καλημέρα Μαρία που μας έστειλες μόλις αυτό. Έχω μία φίλη που αργεί πάντα στα ραντεβού μας. Της λέω 8, έρχεται 8.30 και μετά. Και μου λέει πάντα ότι παίρνω τηλέφωνο, είμαι στο δρόμο. Σκέφτομαι να αρχίσω να της λέω ψεύτικη ώρα για να έρχεται στην ώρα της. Πιστεύετε είναι μια καλή λύση αυτή,
2: είναι.
1: Μαρία?
2: Είναι.
1: Είναι.
0: Τέλος.
2: Είναι
1: μια καλή λύση αυτή.
0: Πολύ ωραία.
1: Το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα, ότι όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, ή τους κόβουμε ή αλλάζουνε. Συμφωνείς, Γιάννη?
2: Αυτό είναι πολιτικό σύνθημα, θα μπορούσε να.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Πώς ήταν το ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε.
1: Αυτό, ναι.
2: Αυτό, ή τους κόβουμε ή τους αλλάζουμε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ή αλλάζουμε εμείς λίγο.
1: Τι να αλλάξουμε εμείς?
2: Αυτό,
1: να μην πηγαίνουμε στην ώρα μας.
2: Όχι,
1: προσαρμόζομαι. Εγώ δεν μπορώ να μην πηγαίνω στην ώρα μου.
2: Δεν μπορείς.
1: Όχι, δεν μπορώ. Δηλαδή το θεωρώ ότι είναι κάτι. Αντιδρά το μέσα μου. Άμα λέμε 8, είναι 8. Γιατί το λέμε το 8, ρε φίλε?
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι που ενοχλούνται πολύ από αυτό. Δηλαδή αν είναι πολύ συνεπείς. Εγώ, ας πούμε. Είμαι συνεπής, αλλά δεν είμαι και τόσο.
1: Όχι, είσαι.
2: Δηλαδή, απεθάνω. Είμαι, ρε παιδί μου, επειδή
1: είσαι.
2: Είμαι απέναντι σε ανθρώπους που είναι. Αν άλλος ξέρει ότι δεν είναι.
1: Είναι.
0: Όλα καλά θα πάνε.
1: Ο Χρήστος δεν είναι.
0: Είναι.
1: Δεν είναι.
0: Τι δεν είναι?
1: Δεν είναι πολύ συνεπής ο Χρήστος.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν είσαι. Δεν είσαι όπως...
0: Ο μεγαλύτερος είναι επίσημο εγώ. Στην ώρα μου.
1: Ο μεγαλύτερος είναι επίσημο.
0: Ο νούμερο ένας είναι.
1: Ο μεγαλύτερος είναι επίσημο σε ηλικία.
0: Συγγνώμη, σε ραντεβού. Σε ραντεβού λες. Σε ραντεβού.
1: Σου παίρνει λίγο χρόνο.
0: Όχι, δεν μου παίρνει. Κάνεις λάθος. Το χαρακτηριστικό μου είναι δεν αργώ ποτέ. Είναι πάντα στην ώρα μου. Ναι, ρε.
2: Ωραία.
0: Εσύ είσαι ασυνεπής.
1: Εγώ είμαι ασυνεπής.
0: Ναι. Η καραβάτου, λες. Δεν είσαι ραντεβού, ξέρω να πας κάπου. Ένα τεταρτάκι σίγουρα. Έρχομαι δύο λεπτάκια.
1: Ποτέ!
0: Όχι, επίσης.
1: Τι ώρα κατεβαίνω στο στούντιο για την εκπομπή, για το στούντιο 4.
0: Για το στούντιο, λες.
1: Όχι, γενικά.
0: Στούντιο 4, πας φτιάχνεις, κάνεις την εντάξει. Έχουμε όλη την επιχείρηση.
1: Λίγο, μισό λεπτό.
0: Δουλεύω. Πέντε συνεργεία δουλεύω.
1: Για να βγω. Αλλά όχι, τι ώρα κατεβαίνω κάτω? 2.30 ώρα ξεκινάει η εκπομπή. 3. 2.30 είμαι στο πλατό.
0: Εγώ στα ραντεβού μου, δηλαδή δίνω ραντεβού, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάω νωρίτερα. Αλήθεια σου λέω.
1: Νωρίτερα.
0: Νωρίτερα. Σε ραντεβού που δίνω για δουλειές πάντα.
1: Όταν έρχεσαι να με πάρεις στο σπίτι μου, λες πάντα.
0: Πάντα είμαι στην ώρα μου. Πάντα είμαι στην ώρα μου και πάντα καθυστερείς. Αλήθεια λέω.
1: Είναι ψέματα αυτό που λέει.
2: Τώρα δεν μπορεί να αποδειχθεί αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ο λόγο σου εναντίον του δικό
0: τη. Εγώ σα λέω ξεκάθαρα.
2: Εντάξει.
1: Είναι συνεπής. Η Άννα λέει: πε τη 7.30 και πήγαινε 8. Έτσι θα συναντηθείτε κάπου στη μέση. Η Λεμονιά, αχ, τι ωραία. Η Μαρία Λεμονιά ήμασταν μαζί χτες. Σε αυτό το dinner είχατε πολλά φιλιά. Εγώ έχω ένα φίλο που αργεί τόσο που πλέον δεν του λέω ώρα. Του λέω απλά θα είμαι εκεί και εμφανίζομαι όταν μπορώ. Και έτσι έχουμε βρει την ηρεμία μας.
2: Και αφού βρήκαμε την ηρεμία μας, να παίξουμε και ένα τρία στη σειρά, το αγαπημένο σας αυτό παιχνίδι. Τρία τραγούδια, μία κοινή λέξη, τη βρίσκετε και κερδίζετε τόσο απλά, τόσο ωραία. διπλή πρόσκληση, για τη μοναδική συναυλία του Γιώργαρου του Σαμπάνη στο Κατράκιο.
1: Πάτε στο Σαμπάνη.
2: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 211-1891-898.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, από κίνηση είμαστε χάλια. Όχι 18-91-898.
3: Η κίνηση στους δρόμους.

0: Καλάνδρη, η λεωφόρο Καρέα έχει τα θεματάκια τη στο ρεύμα προ την Αττική Οδό. Φυσικά οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ο καιρό σήμερα.
0: Όπως είπα και πριν, φίλοι ακροατές, θα έχει συννεφιά σήμερα. Η
2: θερμοκρασία
0: θα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, κοίτα, αυτές τις μέρες, να κάνω μια παρένθεση, τον παίρνω πάρα πολύ σοβαρά τον καιρό. Γιατί είναι αυτό το μετέχνιο. Υπάρχουν πάρα πολλές. Να, ας πούμε, χθες πήγαν συναυλίες, υπάρχουν θετικές παραστάσεις.
2: Σωστό.
0: Οπότε ο κόσμος πρέπει να ξέρει.
2: Βέβαια.
0: Σήμερα, λοιπόν, σας λέω να μην ανησυχείτε.
3: Έχει καμιά ωραία παράσταση σήμερα.
0: Νομίζω σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της Μίδιας στο Θέατρο Βράχων. Είχε δύο παραστάσεις και πολλές άλλες συναυλίες. Μπορούμε να τις δούμε μετά. Μην ανησυχείτε, θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Δεν θα βρέξει.

0: 7 και 46, δρόμος, 89,8 είναι η στιγμή που θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή αρχή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κάνω και αγελάδα.
3: Πάρα πολύ καλή.
0: Κάνω αγελάδα.
1: Άμα δεν κάνεις γάιδαρο, δεν κάνουμε τίποτα.
3: Ρίξε για ένα γάιδαρο.
0: Το όνομά σας, άμα ακούσω το σωστό όνομα, το όνομά σας.
2: Βικτόρια.
3: Σαν την πλατεία.
1: Ναι. Και σαν το σταθμό στο Λονδίνο.
0: Πού μένετε?
3: Ναι.
2: Ορίστε.
0: Πού μένετε, σε ποια περιοχή?
2: Πειραιάς είμαστε.
0: Α, ωραία.
3: Στη Λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια που έλεγε ο Βασίλης. Και από το στέκι σας περνάω το παλιό. Ξέρεις καλά ποιος πια δεν έχω περιθώρια. Δεν θυμάμαι παρακάτω. Βασίλη Κωνσταντίνο.
1: Πάντως ήταν πολύ ωραία.
0: Σε ποια περιοχή στον Πειραιά?
2: Συγγνώμη, δεν ακούω.
0: Σε ποια περιοχή στον Πειραιά?
2: Παλιά Κοκκινιά, Νίκαια.
0: Α, Κοκκινιά.

0: Α, από εκεί κατάγεται και ο Γιάννης Γιοκαρίνης, που θα είναι σήμερα στην εκπομπή μας το μεσημέρι στο Studio 4, από την Κοκκινιά και γεννήθηκε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να παίξουμε?
1: Βεβαίως.
0: 3, 2, 1.

0: Σας ακούμε.
1: Και αγκαλιά.
2: Ναι,
3: μπράβο, μπράβο,
2: αγαπημένη
3: μπράβο,
2: μας Βικτόρια. Μπράβο, αυτή Βικτόρια. Είναι η πολύ σωστή λέξη και έχεις κερδίσει δώρα.
3: Μπράβο, μπράβο. Hasta la Βικτόρια siempre.

0: δρόμος, 89,8. Εδώ είμαστε με Κατερίνα, με Γιάννη, με Χριστάρα, με Μάνο.
1: Με Χριστάρα.
0: Όλη η παρέα εδώ και.
1: Την Αθηνούλα μας. Όλοι μαζί.
0: Και η Αθηνά, βέβαια, ναι, απλώς δεν την είδα. Την Αθηνά είναι πίσω. Η Αθηνά σηκώνει τηλέφωνα, οργανώνει.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα κάνει η Αθηνά, καινούριο μέλος της οικογένειάς μας.
2: Εξαιρετική. Πάρα πολύ οργανωτική. Θαυμάζω ανθρώπους με τόσο οργανωτικούς. Έχει βάλει και κάτι αυτά τα αυτοκολλητάκια.
1: Ναι.
2: Εξαιρετική, εξαιρετική.
1: Μπράβο, Αθηνά. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ για όλα.
2: Θα πεις κάτι.
0: Για πες.
2: Όχι, αν
0: όχι, όχι, όχι, πες, πες. Πάντα έχουμε να πούμε κάτι. Ναι.
2: Πρέπει να πω μια ιστορία για να εισάγω στην ουσία, γιατί μετά θα είναι πολύ να τα πολλά μαζί, την άχρηστη πληροφορία της σημερινή.
0: Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Έχει να κάνει με το ζωικό βασίλειο?
2: Όχι, έχει να κάνει με τον άνθρωπο.
0: Με την ανθρώπινη νοημοσύνη.
2: Με την ανθρώπινη νοημοσύνη, κοίτα, αν το δεις λίγο πιο.
0: Γιατί έχουμε βαρεθεί ακόμη για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, ναι, ναι. Με την ανθρώπινη φύση, με τα ανθρώπινα όρια, με τις ανθρώπινες αντοχές πολλές φορές. Αλλά αυτό σε περίπου 10 λεπτά από τώρα. Τώρα η ιστορία. Όπου ένας άνθρωπος είναι στο κρεβάτι με τη σύντροφό του, αργά τη νύχτα μέσα στον ύπνο του ακούει κάτι φωνές.
0: Ακούει φωνές στον ύπνο του.
2: Απ' έξω, απ' έξω.
0: Αληθινές φωνές.
2: Ναι, δεν είναι σημασία. Μετά από λίγο όμως γίνεται λίγο πιο έντονο. Οπότε μπορεί να καταλάβει και ακούει να λέει, να ακούγεται απ' έξω. Κάποιος να με σπρώξει! Κάποιος να με σπρώξει! Λέει, τι έγινε εσύ, έχω στην τροφό του, λέει. Έλα, κοιμήσου, κοιμήσου τώρα, του λέει. Άστο τώρα, κάποιος θα έχει μείνει. Τέλος πάντων, λέει, κουκουλώνεται, συνεχίζει να κοιμάται. Μετά από λίγο, κάποιος να με σπρώξει, παιδιά! Κάποιος να με σπρώξει! Ρε, εσύ, λέει. Πώς θα κοιμηθούμε τώρα, και ο άνθρωπος. Ρε, εσύ του λέει, κοιτάει, τρεισήμιση από τη νύχτα. Δεν είναι δυνατόν τώρα, μπορεί να είναι τίποτα επικίνδυνο, τίποτα παγίδα, ξέρεις αυτά. Πες σε κοιμήσου τώρα, σε παρακαλώ. Μετά από λίγο, σας παρακαλώ, ρε παιδιά, σας παρακαλώ, κάποιος να με σπρώξει. Σηκώνεται πάνω, λέει, λάρε, εντάξει. Είμαστε άνθρωποι, λέει. Αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Είμαστε ανθρώποι, ρε.
2: Ανθρώποι, έχει ανάγκη.
0: Είμαστε ανθρώποι.
2: Έχει ανάγκη, άνθρωποι. Στα κατέβω, λέει, να τον σπρώξω. Βάζει τέλος πάντων εκεί μια ζακέτα, κατεβαίνει κάτω. Κοιτάει, ψάχνει να βρει ένα αυτοκίνητο που να
0: τίποτα.
2: Έχει μείνει.
1: Όχι.
2: Δεν βλέπει τίποτα.
1: Πάει αλλού το μυαλό του, λέει, όχι.
2: Είναι έτοιμο να ξανανεύει πάνω τέλος πάντων να ακούει κάποιος να με σπρώξει. Πού είσαι, ρε μεγάλε, να σε σπρώξει. Εδώ, εδώ, στις κούνιες. Και έρχεται σε λίγο η άχρηστη πληροφορία για να δέσει αρμονικά.
0: Ναι, ναι, από όσο θα δώσουμε έτσι, ωραία.
1: Άντε να πω εγώ τώρα αυτό το πολύ σοβαρό μετά από αυτό που ακούστηκε. Θα ανακτήσω τις δυνάμεις μου όμως, Χριστό. Θα συγκεντρωθώ και θα σας πω ότι αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τηλεφωνικό πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή, δεν θέλω να το ξαναβάλετε αυτό το άγχος μέσα σας με τίποτα. Διότι τώρα με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Θέλω λίγο να εξηγηθώ. Το έξυπνο αυτό σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από πόσο λέτε. Από πόσο?
2: 20 δευτερόλεπτα.
0: Μπαμ, μπαμ.
1: 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από πόσο λέτε.
0: Μπαμ, μπαμ. Pat cute.
1: Από ένα λεπτό.
0: Να το
1: είδες. Είδατε. Οπότε, επειδή αυτό όλο είναι μια σοβαρή τελειότητα, καταλαβαίνετε ότι είναι ώρα για Nova και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
7: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
8: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
9: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
10: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
19: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
18: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
19: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
20: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω ότι είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η δεύτερη ώρα μας, 8 και 1, Κατερίνα.
1: Είδες τι ωραία και γρήγορα περνάει η ώρα.
0: Ισχύει.
1: Όχι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Πιο γρήγορα περνάει η ώρα στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση?
1: Νομίζω στο ραδιόφωνο περνάει πιο γρήγορα η ώρα.
0: Σφαίρα, ειδικά τώρα που είμαστε τρίτη χρονιά.
1: Βέβαια. Έτσι δεν είναι? Όχι, Γιάννη, διαφωνείς?
2: Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Βέβαια,
1: είναι διαφορετικά τα μέσα.
2: Ίσως να βοηθάει το ραδιόφωνο, κοιμάμαι και λίγο.
0: Ναι,
1: γι' αυτό 100%.
2: Σε κάποια διαλύματα, σε κάποια τραγούδια, λίγο το. Οπότε ίσως γι' αυτό μου φαίνεται ότι περνάει πιο γρήγορα. Στην τηλεόραση δεν έχει κοιμηθεί.
0: Βλέπω, στην τηλεόραση μπορεί να σε δουν, οπότε δεν μπορεί να κοιμηθείς.
2: Ναι, όταν δεν με βλέπουν όμως και εκεί μπορώ να κοιμηθώ λίγο. Χθες που ήσασταν, α πούμε, σε κάποια στιγμή πλησίασα λίγο.
1: Βέβαια.
2: Ήμουνα κοντά.
1: Τον είδα, ήταν στον καναπέ. Την ώρα που ήμασταν εμείς στο τραπέζι, ήταν στον καναπέ και τον είχε πάρει λίγο. Έτσι λίγο έγερνε κάπως με έναν τρόπο. Αλλά μετά συνήλθε η αγάπη μου.
2: Να πούμε ξανά, γιατί μπορεί να μην άκουγε 7 χρόνια πολλά στη Λουντμίλα.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Σήμερα, Χρήστο.
1: Σε όσοι έχουν γενέθλια σήμερα, επίσης δεν το είπαμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αύριο είναι μεγάλη γιορτή, επίσης να
0: τι
1: πούμε
0: είναι αύριο?
1: Αυτό.
2: Σοφία, αγάπη, πίστη,
0: αύριο.
2: Ελπίδα.
1: Βέβαια.
2: Και ποια άλλη?
1: Αυτές οι τέσσερις.
2: Αυτές οι τέσσερις. Μπράβο, δεν υπάρχει Πέμπτη, αυτό ήθελα να δω, να το θυμάσαι.
1: Πήγε να πει σε μένα για τις γιορτές.
0: Όχι, είναι δυνατή στις γιορτές.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Σοφία, πίστη,
0: άρα,
1: αγάπη, ελπίδα.
0: Αύριο έχουμε. Δυνατή γιορτή.
1: Και
0: η φίλη
1: μου Νατάσα που έχει γενέθλια, να τη χαιρόμαστε και αυτή. Αύριο τώρα λέμε.
0: Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά από τώρα.
0: Αύριο. Θα τα πούμε και αύριο, ναι.
1: Βέβαια. Και να πούμε ότι το Σοφία ποιο είναι. Τι ξέρουμε για το όνομα Σοφία?
0: Το νούμερο ένα.
2: Το καλύτερο όνομα
0: το
2: βγήκε. Δεν βγήκε.
0: Το καλό όνομα που υπάρχει.
1: Έχει ανακηρυχθεί ω το ωραιότερο όνομα σε όλο τον κόσμο, όχι στην Ελλάδα.
0: Το Ελένη. Σε ποια θέση είναι?
1: Είναι πολύ ψηλά. Για μας δηλαδή.
0: Εδώ στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Είναι από τα πιο...
2: Μιλάς τώρα για τα σε δημοφιλία.
0: Σε δημοφιλία, ναι, σε δημοφιλία.
2: Νομίζω είχαμε πει ότι είναι το...
1: Νομίζω ότι είναι το πρώτο.
2: Το πρώτο είναι το Μαρία σίγουρα.
0: Το Μαρία.
1: Όχι,
0: είναι.
1: Για το Μαρία το έχουμε πει ότι είναι, εννοείται δημοφιλία, εννοείται πόσες Μαρίες υπάρχουν, ναι.
0: Περίμενε.
1: Ή πόσο ναι. Αρέσει. Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Τι πόσο αρέσει.
1: Ρε παιδί μου, λέμε το Σοφία είναι το ωραιότερο. Ποιο το είπε ότι το Σοφία είναι το ωραιότερο?
2: Αυτό
1: κάπως
2: βγήκε. Αυτό βγήκε από μια τέτοια σαν πόσο ακούγεται, πόσο είναι έβυχο και τι σημαίνει και τέτοιο. Ο Χρήστος μιλάει πόσες έχουμε περισσότερες.
0: Στο νούμερο ένα είναι η Μαρία. Στο νούμερο δύο
1: είναι η Ελένη.
0: Πολύ σωστά. Στο νούμερο τρία.
1: Δεν είναι η Κατερίνα. Είμαστε ή
2: τέσσερα
1: ή πέντε.
2: Τίποτα. Στο νούμερο τρία πες να είναι η Σοφία.
0: Στο νούμερο 3, λέγε Χριστάρα εσύ απέναντι. Λέγε, λέγε.
1: Λες, γιατί έχεις και ωραία φωνή.
2: Η Άννα.
0: Ρε, μη σε επηρεάζει εδώ πέρα, μην λες ότι λέει. Πες Κατερίνα.
1: Πες καμιά κουλαμάρα.
0: Πες Κατερίνα εσύ. Μπράβο, Χριστάρα.
1: Το Κατερίνα.
0: Είναι η Κατερίνα.
1: Πήγαμε στην θέση νούμερο 3. Δεν ήμασταν στη θέση νούμερο 3, παιδιά. Ήμασταν οι 4 ή 5, το θυμάμαι.
0: Στη θέση 4 είναι...
1: Περίμενε. Παναγιώτα, Παναγιώτα.
0: Σε οική τελειώνει.
1: Αγγελική.
0: Όχι, βασιλική.
1: Α, βασιλική.
0: Στο νούμερο 5.
2: Η Άννα.
1: Η Παναγιώτα.
0: Η Σοφία. Στο νούμερο 6.
2: Η Άννα.
0: Η Α.
1: Γάπη.
0: Γε.
1: Λυκή.
2: Μπράβο. Τι λες τώρα, Αγγελική, και την Άννα.
0: Ναι. Στο νούμερο 7.
1: Η Σοφία.
0: Το είπαμε.
2: Την είπαμε,
1: η Άννα, ναι.
0: Το νούμερο 7 είναι η Γεωργία.
1: Μπράβο στη Γεωργία.
0: Στο νούμερο 8 είναι η...
2: Άννα.
0: Δήμητρα.
1: Δήμητρα.
0: Το νούμερο 9 είναι...
1: Πιστεύω είναι η Άννα.
0: Είναι η Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα, μπράβο στην Κωνσταντίνα.
2: Τι αυτά, ρε, στο 10 ποιος είναι?
0: Η Παρασκευή. Να το.
1: Παρασκευή,
0: γιατί...
2: Το πιστεύεις τώρα αυτό?
1: Σας έχω πει μια φορά που ήμουν στο ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη τότε στο Star Morning Show και βγήκε μια τηλεθέατρα που τη λέγανε Παρασκευή μεσημέρι.
0: Παρασκευή μεσημέρι.
1: Ήταν καταπληκτικό.
0: Εντάξει, Παρασκευή μεσημέρι είναι τέλειο, πραγματικά.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Κάθοδος και Φυσού πάρα πολύ δύσκολη. Ξεκινάει η κίνηση από τη Λυκόβρηση και φτάνει μέχρι το Εγάλεο. Στην άνοδο ξεκινάει από τα Σεπόλια και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό γίνεται χαμός. Ειδικά από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, Κατερίνα μου, άστα να πάνε. Άνοδος Κηφισίας, δύσκολη από κέντρο προς Χαλάνδρη. Κάθοδος Μεσογείων, δύσκολη από το ύψος της ΕΡΤ μέχρι και το νομισματοκοπείο.
1: Ποια ΕΡΤ? Της ΕΡΤ
2: της πάνω, της πάνω, στη Μεσογείο.
1: Α, τώρα Διαμέγαρο.
2: Βασιλής Σοφίας, απροσπέλαστη. Άνοδος Συγκρού, άστα να πάνε στο καλό. Πανεπιστημίου επίσης προβλήματα, αρδιτού προβλήματα. Λεωφόρος Καρέας, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό, πάρα πολύ δύσκολη.
1: Στο Καβούρι έχει κίνηση.
2: Στο Καβούρι.
1: Χτες ήμουν στο Καβούρι. Είναι πολύ ωραία στο Καβούρι.
2: Το Καβούρι είναι συγκλονιστικό. Αν κάποια στιγμή στη ζωή αυτή πιάσω πάρα πολλά λεφτά, θα πάω να μείνω στο Καβούρι.
1: Είναι πάρα
0: δεν
1: πολύ
0: είναι τυχαίο.
2: Πάω να μείνω στο Καβούρι.
0: Δεν είναι τυχαία που ο Γιάννης ο Κορδόνης θεωρεί το Καβούρι ως την καλύτερη περιοχή. Ως μεγάλος καβουροφωνιάς.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Ο καιρός σήμερα θα είναι λίγο συνεφιασμένος, χωρίς βροχές και θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Τρέχει και στην Κωνσταντινούπολη, βλέπουμε έτσι.
1: Να τα λέμε αυτά, βέβαια.

0: Κολλασμένα.
1: Τα κολλασμένα λοιπόν, και είναι ο δρόμος 89,8, είναι 8 και 8, είναι ο Γιάννης ο Κορδόνης, έτοιμος Κατερίνα.
2: Πολύ έτοιμος.
1: Να μας ρίξει μια δυνατή άχρηστη πληροφορία.
2: Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος Γιάννη.
1: Που μπαίνεις
3: τώρα,
1: είναι τι ωραία εισαγωγή.
3: Για να σας πω μια άχρηστη πληροφορία, πραγματικά εντυπωσιακή από τον φίλο μας.
2: Φυσικά. Να μην είναι τίποτα στο χθεσινό και είπα τόσο ωραίο πράγμα.
1: Το χθεσινό ήταν μια χαρά.
2: Το
3: χθεσινό
2: ήταν
3: πάρα πολύ ωραίο.
1: Γιατί με τα κοτοπουλάκια που τα χτυπάς.
3: Ήταν εξαιρετικό.
1: Μιλάμε για κοτόπουλο, για ψήφισμα.
3: Μαγείρεμα.
1: Για μαγείρεμα, έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό.
3: Λοιπόν, η άχρηστη πληροφορία φυσικά έρχεται από τον φίλο μας και τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα. Απέναντι από το καφέ, όπως σας έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχει μια παιδική χαρά. Εκεί λοιπόν, μια θαμώνας του καφέ έλεγε χθες τη δημοσπεράφινη ιστορία που ήταν με το παιδάκι της και δεν μπορούσε να το πάρει με τίποτα από την κούνια. Ήταν πάνω στην ώρα και δώσε και κι άλλο και κι άλλο και κούνα και κούνα και κι άλλο και κούνα και δώσε.
1: Αυτό φώναζε κάποιος να με σπρώξει.
3: Όχι. Οπότε λέει εντάξει. Όλοι δείχναμε μια κατανόηση, λέμε εντάξει τώρα τα παιδάκια εκεί σου αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία και τα λοιπά. Πετάγει το Αλβέρτο και λέει καλά, πόση ώρα έκανε γούνια. Λέει πάρα πολύ, πόση ώρα. Λέει μπορεί να ήταν πάνω στην γούνια μισή ώρα, ξέρω εγώ. Μισή ώρα λέμε εμείς, πάρα πολύ. Γελάει Αλβέρτο, καλά λέει, εντάξει. Απέχει παρασάγκας από το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχόμενης κούνιας.
2: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή
3: το
2: η
3: οποίο δεν θα πω την, θα σας βάλω να το παίξουμε. Το κατέχει ο Ρίτσαρντ Σκοτ.
1: Από πού είναι ο Ρίτσαρντ Σκοτ?
2: Και πόσο χρονών είναι?
3: 51 ετών, από το είναι Αγγλία.
1: Okay.
3: Το έκανε πριν από 2 χρόνια το παγκόσμιο ρεκόρ του. Ακατάρρυπτο από τότε. Εννοείται είναι στο βιβλίο Guinness.
2: Ερώτησε,
3: ξεκίνησε.
2: Ναι.
3: Σάββατο, ένα Σάββατο.
1: Και τελείωσε Τετάρτη.
3: 6 και. Εντάξει.
1: Σάββατο, Κυριακή. Όχι. Ξεκίνησε Σάββατο, πρωί. Τι ώρα ξεκίνησε?
3: Θα πω τις ώρες γιατί με ώρα θα παίξουμε.
1: Ναι, ναι.
3: Φυσικά, όχι, θα παίξουμε. Ξεκίνησε Σάββατο, 6 και 10 το πρωί.
2: Το πρωί.
3: Μετά από πόσες ώρες. Θέλω να μου πείτε ώρες, τελείωσε.
1: 24 ώρες.
2: Μισό λεπτό.
3: 24 ώρες λέει ο Χρήστος.
2: Ναι. 24
3: ώρες
2: συνεχόμενη.
1: Χωρίς πολλά, 24 ώρες.
2: Πριν πω, ήταν σε κίνηση. Ήταν σε κίνηση, ήταν στην κούνια και έκανε ποδαράκια, τα βάζω προς τα πίσω, μετά τα πάω μπροστά και τα λοιπά για να παίρνω φόρα.
3: Κάτσε, κρύψω την. Όχι, φωτογραφία, έχει γίνει μια ειδική κατασκευή με μια τέντα από πάνω για να μην τον βαράει ο ίδιος και πάθει ο άνθρωπος ηλίας 36 ώρες στο έστω.
1: Το είπε, παιδιά. Σίγουρα θα είναι λιγότερο.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι 36 ώρες που ήταν πάνω αυτός ο 51χρονος στην Βρετανία.
3: Θα το κέρδισε.
1: Θα το κέρδισε, θα έλεγε 15.
3: Θα το κέρδισε, θα έλεγε λιγότερο.
2: Πιστεύω, να σου πω κάτι, πιστεύω ακράδαντα είναι 36 ώρες.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι 36 ώρες και 10 λεπτά για την ακρίβεια.
2: Χρήστο, είδες πόσο καλή είμαι σε κάτι τέτοια.
1: Καλή,
2: πόσο το βρήκα.
1: Το έδωσε.
3: 36 ώρες.
1: Χριστό, θα κέρδιζα. Θα κέρδιζα, έτσι, ναι. Μα είναι.
2: Πού το ξέρεις, παιδάκι?
1: 15 ώρες τώρα.
2: Θα έπεφτα κατευθείαν μέσα γιατί έκανα τις κατάλληλες ερωτήσεις. Ναι, ναι.
3: Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό, πέρα από το ρεκόρ που έσπασε, ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή, από ανθρώπους που πήγαιναν, ξέρεις, εκεί να παρατηρήσουν λίγο, να χαζέψουν κτλ. Βρήκε και τη σύντροφο τη ζωή του, την οποία μετά την παντρεύτηκε κιόλα.
2: Αχ, τι ωραίο!
3: Όχι απλά έκανε κούνια 36 ώρες, χτύπησε και κοπέλα.
1: Σοβαρά μιλάς.
2: Καταπληκτικό.
3: Την παντρεύτηκαν.
1: Η οποία γοητεύτηκε από.
3: Ναι, πέρασε από εκεί, το είδε, του πιάσε την κουβέντα. Και
1: από την παλαφόμα.
2: Χρήστο. Χρήστο, αυτή είναι η λύση. Θα αρχίσουμε την κούνια.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα παίξουμε και Letter Game. Να
2: ετοιμαστείτε. Παίξουμε φυσικά το Letter Game.
1: 2-11-18-91-8-9-8. Τι κερδίζουμε?
2: Αν δεν κερδίζουμε. Διπλή ένα πρόσκληση. Καταπληκτικό δώρο.
1: Διπλή πρόσκληση για αναβίση, έτσι, στο ΆΚΑ 26 Σεπτεμβρίου, Σάββατο.
2: Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το επόμενο Σάββατο.

0: δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι ο δρόμος 89,8. Είναι 8 και 4. Είναι η ώρα για Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Τι χαρά είναι αυτή, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά.
2: Όλα τα καλά. Καλή αρχή να μας πείτε, γιατί ξεκινήσαμε τώρα.
4: Καλό φθινόπωρο.
2: Αχ, τι ωραία που γελάτε έτσι.
1: Πού δουλεύετε?
3: Είμαι ελεύθερη επαγγελματία, μηχανικός.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Μηχανικός δηλαδή.
3: Τοπογράφος.
2: Τοπογράφος μηχανικός.
4: Ξέρεις τι κάνει τοπογράφος, Κατερίνα?
2: Κάνει τοπογραφικά σχέδια.
4: Μπράβο.
1: Συγχαρητήρια. Λοιπόν.
2: Δεν κατάλαβα. Τα έχω δει τα τοπογραφικά τα σχέδια αυτά. Είναι μια πολύ υπεύθυνη δουλειά αυτή που κάνετε. Το όνομά σας?
3: Αναστασία.
2: Γεια σου, Αναστασία.
1: Αναστασία μας, θα παίξουμε letter game, δηλαδή ένα γράμμα, 10 απαντήσεις μέσα σε ένα λεπτό, και αν κερδίσεις θα πας στο ΆΚΑ 26 Σεπτεμβρίου Σάββατο στην Άννα Βύση, στη φοβερή αυτή συναυλία. Θα παίξουμε λοιπόν με το γράμμα Ζ. Ξεκινάμε. Ζώο.
3: Ζέμπρα.
1: Όνομα.
3: Ζωή.
1: Πράγμα.
3: Ζάρι.
1: Φυτό.
3: Ζουμπούλι.
2: Ναι,
1: φαγητό,
2: ναι.
1: Φαγητό.
2: Τα μακαρόνια αλλιώς πες τα.
3: Τι
2: είναι όλα αυτά?
3: Άλλο.
1: Πολύ.
3: Ζάκυνθος.
1: Επάγγελμα.
3: Ζωγράφος.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Είναι και νερό, το πίνουμε. Είναι πάνω και...
3: Ζαγόρι.
1: Χώρα.
3: Ζηλανδία.
1: Πράγματα που κάνουν, που προκαλούν καυγάδες.
3: Δεν ξέρω.
2: Είσαι με το σύζυγό σου, τον άντρα σου, δεν ξέρω εγώ τι, και βλέπει μία άλλη. Και βλέπει μία άλλη. Εσύ τι κάνεις?
1: Πώς λέγεται αυτό, όταν?
2: Άμα τον δεις με κάποια άλλη κυρία.
3: Ζαλίζομαι.
2: Θα ζαλιστείς.
1: Φαγητό.
3: Και
1: το
2: είχα
3: σκεφτεί
2: τη
3: μαρικά.
1: Ναι! Τελευταία στιγμή.
2: Παραλίγο να μην μας πει το τοπογραφικό το σχέδιο.
1: Το σώσαμε, μπράβο.

0: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8, 8 και 22 περίπου. Είναι η στιγμή για τον παράδεισο και την κόλαση. Μας στέλνει η Έλενα το εξής. Στη δουλειά έχω ένα συνάδελφο που είναι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά κάνει συνεχώς λάθη και στο τέλος τα διορθώνω εγώ, λέει. Mm. Ξέρω ότι προσπαθεί, γι' αυτό και δεν θέλω να του μιλήσω, αλλά έχω αρχίσει να νιώθω ότι κάνω και τη δική μου δουλειά και τη δική του. Μάλιστα. Χθες λοιπόν έκανε ένα λάθος και δεν το διόρθωσα. Το ίδιο ο διευθυντής και δημιουργήθηκε αμέσως πρόβλημα στον συνάδελφό.
1: Ντροπή και έσχος.
2: Στάσου, περίμενε. Περίμενε.
1: Κόλαση.
2: Περίμενε ρε και εσύ αμέσως κόλαση. Περίμενε λίγο. Έκανε ένα λάθος αυτός. Το είδε η κοπέλα και επίτηδες δεν το διόρθωσε.
1: Ναι, ρε Κατερίνα, αυτό είναι. Επίτηδες. Ναι.
2: Εντάξει, θέλω να το ξανατσεκάρω, ρε, γιατί δεν μ' άρεσε ως εξέλιξη.
0: Ναι, αλλά σου λέει, μάθε από αυτό επιτέλους. Γίνε άνθρωπος, κάνε αυτό που πρέπει. Δεν μπορούμε εμείς συνέχεια να κάνουμε τα δικά σου.
2: Ναι, ντροπή. Για παράδειγμα. Ντροπή.
1: 100% ντροπή. Δεν ένα πράγμα σε γίνει σε αυτή τη ζωή.
2: Η αλληλεγγύη.
1: Είναι δυνατόν να αφήσει τώρα τον άνθρωπο να εκτεθεί για να φανεί αυτή ότι ορίστε, εγώ είμαι καλύτερη. Ούξου!
2: Ναι, αλλά και ο άλλος δεν κάνει μια προσπάθεια.
0: Γιατί να κάνει γιατί να κάνει συνέχεια τη δουλειά του να διορθώνει τα λάθη. Όχι, ο καθένας
2: τη δουλειά του. Αλληλεγγύη για να περνάει καλά ένας και ο άλλος να φορτώνεται.
1: Οι συνάδελφοι.
0: Τι θα πει οι συνάδελφοι. Συνάδελφοι για τη δουλειά του. Εσύ,
1: έτσι πάει, δηλαδή. Δεν μου έκανε μία. Ένα λάθος τώρα εδώ.
0: Ναι,
1: να τα αφήσω να πάω, κοιτάξτε εδώ, Φερεντίνο.
2: Ένα λάθος, όχι.
0: Μία, δύο, τρεις. Κάνει κατένα συνέχεια.
1: Δεν
0: τα διαβάζει. Τα έχει κάνει μαντάρα.
1: Δηλαδή... Δεν είμαστε εδώ να τη διορθώνουμε.
0: Είμαστε εδώ να το σώσουμε. Τι να κάνουμε.
1: Την έχουμε αφήσει ποτέ να εκτεθεί.
0: Όχι.
1: Ναι, εντάξει, δύο-τρεις φορές.
0: Είπαμε. Πόσο θα πάει. Τι θα γίνει δηλαδή.
2: Με έχετε καταστρέψει.
0: Δηλαδή.
1: Από μένα είναι κόλαση ξεκάθαρη.
2: Όχι. Δεν μπορώ να στείλω τον άνθρωπο τη γυναίκα αυτή στην κόλαση.
1: Συγγνώμη, σοβαρά
2: μιλάω. Γιατί και ο άλλος άνθρωπος δεν. Άκου λίγο.
1: Έχει στείλει ανθρώπου στην κόλαση.
2: Όχι, έχει βολευτεί.
1: Επειδή
2: για...
1: φάγανε μια τυρόπιτα.
2: Έχει βολευτεί για. Αχ, πόσο θα ήθελα να φάω μια τυρόπιτα. Έχω να φάω παιδιά τυρόπιτα.
0: Τρεις
2: μήνες, τρεις ή μισή. Αχ, θέλω πάρα πολύ.
1: Και εγώ θέλω μια τυρόπιτα.
2: Ωραίες αυτές οι
0: διαφορές. Φτάνει, πάμε.
2: Αλλά πραγματικά τώρα μια τυρόπιτα κουρού. Τι δεν θα δίνα το βασίλειό μου για μια τυρόπιτα κουρού. Εν πάση περιπτώσει όμως, θέλω να πω ότι αν δεν ξέρεις με κάποιο τρόπο δεν καταλάβει και αυτός ότι πρέπει να βελτιωθεί Γιάννη, μετά θα είναι το κορίτσι να διορθώνει τα λάθη κάποιου ο οποίος είναι ανεύθυνος. Όχι, δεν είναι για κόλαση.
1: Να είδε το λάθος, να το άφησε να περάσει, να ήταν το λάθος αυτό κρίσιμο, να χάσει ο άνθρωπος τη δουλειά του από αυτό.
2: Έχασε τη δουλειά του Χρήστο
1: να
2: αυτός
1: μείνει
2: από αυτό.
1: Μετά...
0: Δεν,
1: λέω, όχι,
0: δεν το έχω
1: λέω,
0: αυτό το στοιχείο.
1: Λέω ένα πιθανό σενάριο, να εξελιχθεί η κατάσταση, μετά να μείνει χωρίς δουλειά, να τον αφήσει ο η σύντροφός του επειδή δεν θα έχει δουλειά, να μείνει άστεγος, να μην μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του, να δω πώς θα νιώθει η Έλενα μετά. Mm-hmm. Έλενα, καλημέρα. Καλή δουλίτσα, Έλενα. Καλή δουλίτσα, Έλενα, τα λέγαμε. Λοιπόν, εντάξει, γιατί κάποια πράγματα πλάκα, αλλά Χρήστο μου, εν πάση περιπτώσει, σου έχει τύχει ποτέ να χρειάσει εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σου πάροχο.
0: Και να είσαι και άστεγος. Ναι. Λέγε.
1: Μισό λεπτό και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή. Έρχεται το Nova More για να το αλλάξει αυτό. Και να απολαμβάνεις και εσύ και όλοι μας premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Βρίσκεις άμεσα εκπρόσωπο χωρίς κρέωση. Αν θέλεις
0: να. Κρέωση.
1: Χωρίς χρέωση.
0: Α.
1: Αν θέλεις δεν παίρνεις καν τηλέφωνο.
2: Κρέωση,
0: ναι, μήπως είναι κάτι άλλο.
1: Άσε τώρα, πατάς την υπηρεσία Call Me Back και σε παίρνουν επί τόπου σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν δεν χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού. Εντελώς δωρεάν και αυτή.
0: Είναι δωρεάν.
1: Τι άλλο θέλετε.
2: Τίποτα. Nova.gr, αγόρι μου.
1: Μάθετε περισσότερα εκεί.
0: Χωρίς κρέωση.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
6: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAE.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
15: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
16: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
17: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
16: Εσύ, ειδική αγωγή?
17: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
16: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
17: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
16: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
17: Your University, your choice.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Είναι ο δρόμος, 89,8, είναι 8:35.
1: 100% πονηρό χαμόγελο.
2: 100% πονηρό χαμόγελο. Πολύ.
1: Κάτι έχει σκεφτεί τώρα.
2: Πολύ.
1: Κάτι, το βλέπω τώρα.
0: Λοιπόν, χτες, μετά το πέρας της εκπομπής μας, του 2-4, αφού τα είπαμε λιγάκι, έφυγα και πήγα...
2: Αλλά δεν τα είπαμε λιγάκι.
0: Ναι.
2: Τρεις ώρες τα λέγαμε.
0: Πήγα στην Κυψέλη. Όχι και τρεις ώρες.
2: Α, εννοείς μετά την εκπομπή.
0: Και τέταρτο, ναι,
2: κατά. Ρε εσύ, δεν είναι τρεις ώρες η εκπομπή.
0: Μετά είπα.
1: Λίγο
0: να συγκεντρωθούμε. Λέω μετά, αφού τα είπαμε λίγο... Έφυγα και πήγα σε κάτι φίλου σε γενέθλια.
1: Α, τι ωραία.
2: Μα πήγε σε γενέθλια, δεν μα τα έχει πει αυτά.
0: Τι να σα πω, ότι πάω σε γενέθλια.
2: Ναι, γιατί εγώ δεν σα είπα ότι πάω σε ένα δείπνο. Εγώ δεν με ρώτησε που πα και σου λέω πάω σε ένα δείπνο.
0: Ωραία, εσύ δεν με ρώτησε.
1: Είχε ντυθεί σαν στα Όσκαρ.
0: Βέβαια.
2: Είχα ντυθεί σαν να πάω στα Όσκαρ. Εγώ που φόρησα απλά ένα κοστούμι.
0: Ναι. Έχει δίκιο ο Γιάννη.
2: Ένα κοστούμι τζιν. Πάρα πολύ στιλάτο, καταπληκτικό.
0: Ας το πούμε εμείς αυτό.
2: Δεν ήτανε. Αφού με είδες και... αφού με είδες και είπες...
0: Εντάξει, ένα «ο» έκανα, όχι τόσο μακρός.
1: Εγώ έκανα
2: «ψσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
0: όχι, όχι, όχι.
2: Το παιδί δεν έχει στείλει, δεν ξέρει. Μιλάμε, ήταν τόσο minimal και τόσο στυλάτο. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Τέλος πάντων, πραγματικά ήσουν ντυμένη άψογα. Υπέροχη, ήταν υπέροχη, Γιάννη. Να τελειώνουμε το θέμα.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πάμε, τώρα μιλάμε.
0: Πάμε τώρα παρακάτω. Πάω στην Κυψέλη. Λοιπόν, εκεί σε ένα μαγαζί.
1: Άλλο Κυψέλη, κάτω Κυψέλη.
0: Στην Αγία Ζώνη, εκεί στον πεζόδρομο. Αγία σε ένα Ζώνης. Μαγαζί. Πολύ ωραίο, με καταπληκτικό φαγητό. Μπορώ να πω και το όνομα αν θέλετε.
1: Εστιατόριο.
0: Εστιατόριο, ναι.
2: Βόρικο. Α, δεν ήταν μέσα σε σπίτι.
1: Θέλω να μα πει το όνομα. Γιατί...
0: Ναι, Ντίλαν.
1: Ντίλαν, σαν τον Μπομπ.
0: Ναι, ναι, από το Bob Dylan είναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, εκεί είναι τα φιλαράκια μου. Θα σας πω ενδεικτικά κάποια ονόματα. Δεν θέλω να τους πω όλους. Είναι ο Στέλιος, είναι ο Γιάννης, είναι ο Δώρος, είναι ο Νίκος, είναι και άλλοι. Μπορεί οι άλλοι να μην θέλουν.
1: Γενέθλια, ποιος είχε από αυτούς?
0: Ο Στέλιος.
1: Ο Στέλιος
0: μπορεί, ναι.
2: Το ξέρουμε στο Στέλιο.
0: Όχι. Είχα καιρό να τους δω. Τέλος πάντων, τα λέγαμε, είπαμε διάφορα, σχολιάσαμε και έπεσε η κουβέντα, παιδιά, για τις φάρσες. Για το πάμε παλιά. Που μου συμβαίνει πολύ συχνά και λέει κάποιος μια φάρσα, μετά πετάγεται ένας άλλος, τι του άρεσε. Αρχίζουμε περιγραφές, πέφτει γέλιο και αρχίσαμε να αναλύουμε πόσα πρόσωπα. Γιατί τότε στο ΜΠΑΜ είχαμε κάνει περίπου 170 φάρσες.
1: Αλήθεια λες, να τους πω λες.
0: Ναι, ναι, ναι, δύο χρόνια περίπου.
1: Απίστευτο.
0: Και σας λέω μερικά από τα ονόματα έτσι των πρωταγωνιστών που είπαμε. Πυρπασόπουλος, Γκάλης, Χαραλαμπίδης, Παϊτέρης, Τέλειος Διονυσίου, Νικολούλη, Χρανιώτης, Χάρης Ρώμας, Ανατολάκης, Μπιμπίλας, Βάσια Τριφίλη, Παυλίδου, Ζανίνου. Μιλάμε.
1: Τις περισσότερες θυμάμαι. Πυρπασόπουλο δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Πυρπασόπουλος ήταν.
1: Φίλος ο Γιώργος.
0: Ναι, ο Πυρπασόπουλος, τον Πυρπασόπουλο είχαμε κάνει τότε με. Τον Γιώργο το Χρανιώτη ως συνεργός.
1: Ναι,
0: ότι ο Γιώργος ο Χρανιώτης.
2: Αυτό θα πρέπει να έχει πάει καλά, γιατί είναι και οι δύο.
0: Ο Χρανιώτης αποκάλυψε στον Πυρπασόπουλο, στον κολλητό του φίλο, ότι είναι ερωτευμένος με κάποιον. Και ότι σκέφτονται να φύγουν μαζί και τέτοια. Και του έκανε εντύπωση, γιατί λέει: εσύ είσαι με ένα κορίτσι τώρα. Και τέλος πάντων η φάρσα ήταν γύρω από αυτό. Πέσανε λοιπόν όλα τα νόματα και ποια βγήκε. Πιστεύετε καλύτερη.
1: Έγινε, βγάλα, ναι, έγινε ψηφοφορία.
0: Και έγινε ψηφοφορία, ναι.
2: Παϊτέρης. Παϊτέρης.
0: Εσύ τι λες?
1: Εγώ έχω 2-3 αγαπημένες. Η αμένα είναι Παϊτέρης, Πρόδρομος.
0: Ναι.
1: Και δεν θυμάμαι το όνομα, θέλω να με βοηθήσεις λίγο. Που με το μασάζ.
2: Ο Μπιμπίλας.
1: Ναι. Okay. Όχι, δεν μου έρχεται τώρα. Θα πω όμως.
0: Έπαιζε ο Μπιμπίλας σε αυτή τη φάση.
1: Επειδή ο Παϊτέρης. Είναι πολύ προφανές και πιστεύω θα υπήρξε κάποια έκπληξη.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πάω με Πρόδρομο.
0: Πρόδρομο.
2: Άρα Πρόδρομος, όταν λέμε Πρόδρομος, εννοούμε Πρόδρομος Big Brother.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Πλάνο που πέφτει, φανταστικό.
0: Ναι, ήταν με το ελικόπτερο.
1: Με το ελικόπτερο.
0: Με το ελικόπτερο, ναι. Καθηνιώτης με Τσάκα ήταν τότε.
2: Α, ήταν και ο Τσάκας, βέβαια.
0: Ναι, αυτό, ένας ήταν συνεργός, άλλος το θύμα. Λοιπόν, βγήκε ο Παϊτέρης,
1: βασικά. Παϊτέρης.
2: Μα ήμουν σίγουρη, γιατί όλοι, ας πούμε, κάθε φορά που σε συναντάνε και σου λένε κάτι, η πρώτη φάρσα που αναφέρουν όλοι είναι νούμερο ένα. Α, συγγνώμη.
1: Ξέχασα τι? Αδερφή Κατσάμπα.
0: Α, ναι, ρε.
1: Συγκλονιστική.
2: Τι είχε γίνει με τους αδελφούς Κατσάμπα?
1: Μπαίνουν σε έναν οδηγό ο οποίος δεν βλέπει πάρα πολύ καλά και αρχίζει και χτυπάει κάτι κολονάκια, κάτι. τέτοια και κάνατε.
2: Αλλά κάνατε τρέλες.
1: Συγκλονιστική.
0: Ο Δημητράκης ήταν.
1: Ο
0: Δημήτρης εννοώ.
1: Ο οδηγός.
0: Ο οδηγός, ο Δημητράκης που ήταν δούλευε στην παραγωγή και προθυμοποιήθηκε. Λέει, θα το κάνω εγώ τον οδηγό. Του πέφτουν τα γυαλιά.
1: Τρομερό γέλιο.
0: Και σπάνε και δεν βλέπει καλά. Και είναι...
1: Τρομερό γέλιο.
2: Είναι σαν την ελίξη στο ναυτικό που έχει πιάσει το σταντάρα τα γυαλιά του. Που τα έχει κλέψει που γιουγκλάκι.
0: Ακριβώς πάνω σε αυτό.
1: Πάρα πολύ γέλιο και η κατσάμπα. Πάρα πολύ γέλιο.
0: Αυτό ήθελα να σας πω.
1: Τι έφαγες χθες.
0: Έφαγα κόκορα.
1: Ω, με χιλοπίτα.
0: Ναι. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
1: Τρελαίνομαι για κόκορα με χιλοπίτα.
0: Είναι, σου λέω. Και δοκίμασα λίγο μπακαλιάρο. Πολύ ωραίο.
2: Τηγανιτό.
0: Το φτιάχνει καταπληκτικά. Δεν είναι τηγανιτός. Είναι αποδομημένη κουζίνα, έτσι, με πολύ φαντασία.
2: Αποδομημένος μπακαλιάρος.
0: Αποδομημένος μπακαλιάρος.
2: Πώς γίνεται ο αποδομημένος μπακαλιάρος.
0: Αυτό είναι.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δρόμος, εγώ 9,8, 8 και 48, πάει και 49 μόλις τώρα και ήρθε η ώρα για προβληματισμό.
1: Στο 6987, 898, 898, θέλω να μου πείτε αν αυτό που έχει σκεφτεί η Δήμητρα έχει ενδιαφέρον ή ποια είναι η άποψή σας, διότι αντιμετωπίζει το εξής.
2: Τι αντιμετωπίζει?
1: Άκου λίγο. Κάθε φορά λέει που μαζευόμαστε οικογενειακά, η κουβέντα καταλήγει στο πότε θα παντρευτώ. Έχω αρχίσει λοιπόν να σκέφτομαι να φέρω μαζί μου ένα φίλο και να τον παρουσιάσω ως τον άνθρωπό μου, μόνο και μόνο για να σταματήσουν οι ερωτήσεις.
0: Πανέξυπνο.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι οκ. Okay.
0: Μια χαρά είναι.
1: Είναι οκ. Okay. Δήμητρα, κάντο ρε.
0: Είναι πολύ τίμιο.
1: Ναι, είναι τίμιο.
2: Να σου πω κάτι, έτσι τους αξίζει. Αυτό θέλουν. Καλά
0: τους
2: κάνει.
0: Έτσι τους αξίζει, γιατί το λες. Στους γονείς.
2: Στο συμπικείμενο πεδίο, ναι. Εντάξει. Όταν γίνονται πιεστικοί γιατί για να καταφύγει σε μια τέτοια λύση.
1: Ναι, είναι λίγο πρέπει να λίγο παραπάνω.
2: Δεν σου κάνει μια φορά την ερώτηση. Χριστάρα μου, εσείς και
0: δεν θα έλεγα τους αξίζει κάτι τέτοιο.
1: Τους αξίζει, είναι βαρύ.
0: Συμμερίζομαι λίγο, ναι. Δηλαδή έχουν την
1: γιατί
0: αγωνία.
1: Γιατί έχει δύο παιδιά 23 χρονών.
2: Αρχίσεις δηλαδή εσείς τα παιδιά σου ποτέ.
1: Φαντάζει να αρχίσεις τώρα.
2: Σου αξίζει και σένα.
0: Σε να έρθει ο Αρίωνας τώρα εσένα και να σου πει. Λες, Αρίωνα, πότε θα παντρευτείς, πότε θα βρεις την πρίγκιπισσά σου που σου αξίζει, πρέπει να είναι η καλύτερη.
2: Διαφωνώ, ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Καμία δεν είναι αρκετά καλή για τον Αρίωνα.
0: Καμία δεν θα είναι. Σωστό.
2: Μόνο η μανούλα θα σε αγαπήσει έτσι. Μόνο
0: έχεις δίκιο, έχεις
2: κανένας
0: δίκιο.
2: Κανένας άλλος, ναι, δεν μωρέ, πρόκειται.
0: Ναι. Οπότε ο πρίγκιπας δεν θα είναι. Ναι.
1: Απλά ο Αρίωνας είναι 10, ενώ ο Κωνσταντίνος με τον Δημήτρη είναι 23. Πάντως, είσαι 13 χρόνια πιο μπροστά.
0: Απλώς όπως και να έχει, πάντα ρε παιδί μου, σκέφτομαι και τη μία πλευρά και την άλλη. Και τους γονείς τους σκέφτομαι και δεν είναι ωραίο δηλαδή. Αλλά έτσι πρέπει πάντως να κάνει. Δηλαδή να φέρει ένα φίλο.
1: Δημήτρα, είμαστε μαζί σου, να ξέρεις αυτό.
2: Λοιπόν, να κλείσουμε θριαμβευτικά την ώρα παίζοντας ένα 3 στη σειρά.
0: Ναι, βέβαια.
1: 3 στη σειρά θα παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο, αλλά δεν θα παιχτεί έτσι απλά. Θα παιχτεί και εσείς θα κερδίσετε 100 ευρώ δώρο επιταγή από τα όρκεστρα. Πάμε δηλαδή λοιπόν ξανά στο σχολείο, back to school, με λίγο στυλ παραπάνω. Ό,τι χρειάζεται για τη νέα σχολική χρονιά θα το βρείτε στο κλαμπ της όρκεστρα. Όρκεστρα μεγαλώνοντας η κάθε μέρα γίνεται
0: στο
1: γιορτή.
0: Στο τηλέφωνο, προσέξτε, στο τηλέφωνο 211 1891 898.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 5 λεπτά πριν από τις 9, κυρίες και κύριοι, 3 τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
5: Α, ένας κύριος στη γραμμή.
4: Μια στιγμή χωρίς άλλη λέξη. Ο πρόεδρος.
6: Ναι.
5: Όχι ρε Χρήστο.
4: Με τι μία έτσι.
7: Καλά, εύκολο είναι αυτό. Όλοι στην Ελλάδα κάπου είναι πρόεδροι. Σε τι είστε πρόεδρος.
4: Όχι, ο πρόεδρος με την κλίτσα εννοώ.
5: Α, είστε ο πρόεδρος με την κλίτσα.
6: Ο ίδιος.
5: Συγγνώμη, εσάς σας έχουμε συναντήσει κάποια στιγμή και στο δρόμο?
4: Όχι.
7: Σε ποιο δρόμο?
4: Ποιο δρόμο?
5: Είχαμε
4: στο δρόμο 89,8 μόνο.
5: Όχι, ναι. Στο δρόμο έξω, όταν ήμασταν, Χρήστο, μια φορά που σου είχε μιλήσει κάποιος κύριος που ήταν επίσης πρόεδρος.
4: Άλλος πρόεδρος. Ήταν πρόεδρος.
7: Να το είδες που στο είπα, όλοι πρόεδροι είναι.
4: Εκεί στα καφενεία ήταν.
5: Α, οκ.
4: Καφενοπρόεδρος.
5: Νόμιζα ότι έχουμε γνωριστεί από κοντά.
4: Λοιπόν, αγαπητέ πρόεδρε, θα παίξουμε 3 τραγούδια στη σειρά.
6: Μάλιστα.
4: Και πάμε.

0: Ναι, θα τρελαθώ, ρε.
1: Με πήρες να μου πεις χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς.
2: Σ' ακούμε, πρόεδρε.
3: Η λέξη είναι χρόνια.
2: Συγχαρητήρια,
4: πόσα
2: πρόεδρε.
4: Χρόνια.
2: Πόσα χρόνια.
3: Πολλά.
4: Χρόνια. Μπράβο, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, έτσι, μπράβο.
3: Πολλά σωστός. Και καλά.
2: Γεια σου, πρόεδρε μας. Α, έχω παιδιά κάτι ωραίο.
0: Γεια σας, πρόεδρε.
2: Κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια νέα αρχή.
0: Βέβαια.
2: Μια ευκαιρία για νέα όνειρα, νέους στόχους, νέες ιδέες και νέες ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν. Και κάθε μεγάλη ή μικρή αρχή ξεκινάει από μια απλή κίνηση να γράψεις την πρώτη λέξη. Γι' αυτό και φέτος η BIC μας υπενθυμίζει πως ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις, υπάρχει πάντα κάτι που αξίζει να γράψεις. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Με αφορμή λοιπόν το back to school, μπήκαν η νέα σχολική χρονιά ακόμη πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στον διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξη αγοράς σου στο www.bigbacktoschool.gr, γιατί κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινά με τα σωστά εργαλεία και φέτος εσύ γράφεις ό,τι έχει σημασία.
5: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Ψήρα, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Τώρα, η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 2 κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η τρίτη μας ώρα και θα ξεκινήσει.
1: Και σας έχω quiz.
0: Με quiz όπως ακούσατε.
1: Και σας έχω quiz.
0: Είμαστε μέσα.
1: Αρχικά παρατήρησα τόση ώρα που είμαστε στον αέρα ότι δεν έχεις αναφερθεί αρκετά στο σαν σήμερα. Πράγμα το οποίο μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Σαν σήμερα λοιπόν.
1: Γιατί ανάμεσα σε όλα τα γεγονότα, σαν σήμερα το 1977 τι συνέβη?
0: 1977 σαν σήμερα, χτες ήταν Lehman Brothers.
2: 1977
0: που έγινε
2: σήμερα.
0: Το 2008 ναι. Χτες, αυτό.
2: Κάτι ψάχνει το
0: πεις
2: έτσι και εσύ τώρα σου έρθει τι έγινε. Περίμενε. Το
0: 1977. Ναι, 1977. Ωραία. Ελλάδα εξωτερικό.
1: Παγκόσμια. Ελληνικό φαινόμενο αλλά παγκόσμιο.
0: Κάλλας.
1: Συγχαρητήρια.
0: Μαρία Κάλλας.
1: Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Κάλλας.
0: Βέβαια.
1: Ξέρετε καλά τη Μαρία Κάλλας? Θα απαντήσετε στις ερωτήσεις μου.
0: Ακούμε.
2: Όχι πολύ καλά, δηλαδή θα είμαι ειλικρινής.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ την ταινία είδα πρόπερση.
2: Με την Τζολί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Την ταινία την είδα και εγώ. Από εκεί κάτι που ταινία, θυμάμαι.
0: Εντάξει. Θυμόμαστε 1900 από Ηρώδιο 1957 που έκανε την μεγάλη της εμφάνιση τότε στο Ηρώδιο.
1: Επαγγελματικά θα το πάμε, okay. Γιατί προσωπικά τα ξέρουμε όλα. Πότε γεννήθηκε αρχικά, γνωρίζετε?
0: Πότε. Δεν θα μας δίνεις?
1: Όχι, όχι, ενώ γενικά δεν είναι μέσα στις ερωτήσεις.
2: 20 κάτι.
0: Πρέπει να είναι κάπου εκεί, ναι, ναι.
1: Το 1923. 2 Δεκάτου του 1923. Λοιπόν, πάμε. Με ποια όπερα έκανε τον ντεμπούτο της στη Μετροπόλιταν Όπερα? Mm-hmm. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία στη Μετροπόλιταν Όπερα. Mm-hmm. Την έκανε με την Τόσκα, mm-hmm. Α, Νόρμα, Β, Γ, Λατραβιάτα ή Δ, Λούτσια Ντε Λαμερμούρ.
0: Τόσκα.
2: 100% Λούτσια Ντε Λαμερμούρ.
1: 100% είστε εκτός, γιατί την έκανε με τη Νόρμα.
0: Νόρμα, εντάξει.
1: Πάμε λοιπόν.
2: Μα τότε γιατί βάζει τη Λούτσια Ντε Λαμερμούρ?
1: Γιατί πρέπει να έχω 4 επιλογές.
2: Ναι,
1: γι' αυτό.
2: Αλλά πιστεύω ότι την έβαλε επειδή είναι αυτό το σωστό.
0: Εσύ την έβαλες αυτήν την επιλογή?
1: Όχι. Σε ποια πόλη έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο το 1947? Σας θέλω πάρα πολύ τώρα συγκεντρωμένο.
0: Έχεις Μιλάνο μέσα?
1: Α,
0: Μιλάνο εκεί.
1: Στο Μιλάνο. Mm-hmm. Β, στη Ρώμη. Γ, στη Βερόνα. Δ, στη Βενετία. Είναι σίγουρα Ιταλία, αλλά πού την έκανε?
0: Βερόνα.
2: Στη Βερόνα.
0: Έτσι λέω.
2: Όχι ρε φίλε, Σκάλα Μιλάνου.
0: Μετά πήγε στο Μιλάνο.
2: Εγώ λέω ότι ξεκίνησε από το Μιλάνο.
0: Okay.
1: Εγώ λέω ότι η σωστή απάντηση είναι αυτή που έδωσε ο Χρήστος Φερεντίνος. Είναι η Βερόνα.
2: Έχω πάει στη Βερόνα.
1: Τραγούδησε την Τζοκόντα.
2: Έχω πιάσει τα στήθη της Ιουλιέτας στη Βερόνα. Το ξέρεις αυτό, ότι έχει ένα άγαλμα και πας και έχει ουρά. Για να πιάσει τα στήθη της Ιουλιέτας είναι καλή τύχη.
1: Ενώ προσπαθώ να ανεβάσω το επίπεδο με την Κάλλας, γιατί μου το ρίχνεις έτσι δραματικά.
0: Σέξπιρ, για Σέξπιρ μιλάει ο άνθρωπος.
1: Πόσους διαφορετικούς τίτλους όπερας έχει τραγουδήσει στη Σκάλα
0: του Μιλάνου?
1: 17, 23, 28 ή 34.
0: Πολύ τώρα, δηλαδή και...
2: Βάλε 34, τσάμπα είναι Χρήστο.
0: Το 20 κάτι, τι είπες, 20?
1: 17, 23, 28 ή 34.
0: 28.
1: 28 λες. Mm-hmm. Η σωστή απάντηση είναι 23. Τρεις!
0: Πήγα να το πω στην
1: αρχή. Ήσουνα κοντά. Πόσες εμφανίσεις έκανε συνολικά στη Μετροπόλιταν Όπερα, εκεί που έχει γράψει τη μεγάλη ιστορία?
2: Το ξέρουμε,
0: δεν μας ενδιαφέρει κιόλας.
1: Δεν σας ενδιαφέρει.
0: Πόσες εμφανίσεις έκανε, πες μας κάτι άλλο.
1: Ηρέμησε λίγο. Υπάρχει λόγος που σε ρωτάω.
0: Α,
1: 21, 21 εμφανίσεις, 31 εμφανίσεις, 42 εμφανίσεις ή 56 εμφανίσεις συνολικά στη Μετροπόλιταν Όπερα?
0: 40 κάτι.
2: 58.
1: Το 42.
0: 42.
2: 58.
1: 56 έχει, δεν έχει 58 ρε φίλε.
2: 56.
1: Ωραία. Έκανε 21. Και γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό?
2: Γιατί είσαι 22 και έχεις.
0: Καλό. Φίλε, είδα το πιο καλό που είμαι σήμερα.
1: Προσπαθώ να ανεβάσω το επίπεδο.
0: Ναι,
1: είναι
0: αλλά
1: σημαντικό αυτό, γιατί έχει γράψει όλη αυτή την ιστορία μόλις με 21 εμφανίσεις.
0: Άντε ρε.
1: Έχει μείνει στην ιστορία.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Κάτι,
0: εγώ τα ακούω, ρε φίλε.
1: Έλα.
0: Αυτός είναι χουλιγκάνος. Εδώ, εγώ ποιότητα, έλα. Λέγε.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Έλα.
1: Πάμε τώρα. Έχει εμφανιστεί.
0: Α, συνεχίσει.
2: Κι άλλο, κι άλλο.
0: Το να σταμάτη το έχει.
1: Κι άλλο. Τελευταίο.
0: Έλα.
1: Έχει εμφανιστεί, εκτός όμως από εκεί και πού αλλού, σε ένα σόου. Στο σόου του Ed Sullivan, δηλαδή στην τηλεόραση. Mm-hmm. τι έκανε εκεί η Μαρία Κάλλας το 1956.
2: Εντύπωση.
0: Πάντα έκανε εντύπωση. Λέγε.
1: Τραγούδησε την Όρμα, τη Μίδια, την Τόσκα ή τη Λουτσία που αρέσει πάρα πολύ.
0: Την Τόσκα.
2: Τη Λουτσία.
1: Τη Λουτσία, επιμένεις με Λουτσία.
0: Τόσκα, Τόσκα.
1: Τίποτα, δεν έχει ιδέα από τέχνη.
0: Τόσκα.
1: Ιδέα, μπράβο Χρήστο μου.
0: Ναι, ρε,
1: την Τόσκα.
0: Το έχω δει. Τέλος. Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
1: Έχεις δει, συγγνώμη, έχεις δει την Τόσκα στον Ed Sullivan το 56.
0: Όχι, δεν το έχω προλάβει, το έχω δει υπάρχει. Να το λαθούμε. Πες μια στιγμή. Πες 10 φορές Τόσκα γρήγορα.
2: Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
1: Ρε!
3: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: 2-11-18-98-98.
0: Εδώ το πιστεύω μετά.
1: 50 λεπτά.
2: 50 ευρώ με τρίτα. Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
0: Φτάνει.
1: Σταμάτα ρε, λες κίνηση καιρό ρε φίλε. Είσαι με τα καλά σου.
2: Ηρεμία. Δύσκολα τα πράγματα από την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Ο Κηφισός είναι απροσπέλαστος, ειδικά στην κάθοδο.
1: Ναι, ναι, σοβάρεψε τώρα.
2: Λυκόβρηση μέχρι και το Εγάλεο.
1: Όταν έλεγε συνεχόμενα την Τόσκα, ήταν
2: το
1: άνεδος.
2: Κόκκινο, η άνοδος από. Πάω πολύ ωραία αυτό με την Τόσκα. Από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός είναι σε δραματική κατάσταση. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι και λεωφόρο Ηρακλείου θα χρειαστείτε πάνω από 30-35 λεπτά. Έχει καθυστερήσει όμως και στην περιφερειακή Μητού προς Ελευσίνα. Ένα 20 λεπτά και θα το φάτε και εκεί. Η άνοδος της Κηφισίας είναι πολύ δύσκολη από το κέντρο μέχρι και το ύψος του Χαλανδρίου. Στην κάθοδο τα προβλήματα εντοπίζονται από το Δαχτυλίδι και προς τα κάτω. Βασιλής Σοφίας, Πανεπιστημίου και γενικότερα το κέντρο είναι δύσκολο. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από Νέα Σμύρνη προς κέντρο επίσης. Η παραλιακή από Αλίμου και μετά έχει καθυστερήσει στο ρεύμα προς Πειραιά. Εννοείται είναι μποτιλιαρισμένη η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Σήμερα θα έχουμε κάποιες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα είναι στους 28 με 29 βαθμούς και το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι δεν πρόκειται να πέσει σταγόνα στο κεφάλι σας.
1: Έρε και πέσει σταγόνα στο κεφάλι θα δεις εσύ.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Πρέπει να σας πω ότι είναι ο δρόμος 89,8. Επίσης να σας πω ότι με τα 200 ευρώ που έδωσα χθες, παιδιά, εντάξει, έλεος.
2: Τα πει
1: 200 ευρώ.
3: Και ψύχρεμος.
1: Είπαμε 200 έδωσα χθες.
3: Σήμερα 50.
1: Σήμερα 50. Μια χαρά. Μια σήμερα μπορώ.
2: Σήμερα τίποτα.
1: Να σκοιτάζω στα μάτια.
3: Να σου πω κάτι, Χρήστο. Τι

0: Αρχίτερα,
1: καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Συγγνώμη.
3: Καλημέρα στην ωραία παρέα.
2: Έπρεπε να πούμε να την ακούσουμε.
1: Καλημέρα
2: σας. Τι γλυκιά φωνούλα είναι αυτή που έχετε?
3: Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα, και να σου πω ότι τηλεφωνώ από τη Θεσσαλονίκη.
2: Από
1: ποια περιοχή?
2: Τα πράγματα γίνονται σοβαρά.
3: Είμαι από την Καλαμαριά.
2: Από την Καλαμαριά,
1: με
2: από το σπίτι μου.
1: Τρελανές και εμένα.
3: Καλαμαριώτησα.
1: Καλαμαριώτησα.
2: Έχεις ωραία φωνή, Χρήστο.
4: Είδες,
2: πιστεύω πρέπει να κάνεις κάτι.
4: Σταμάτα να τον κοροϊδεύεις τον άνθρωπο.
2: Όχι, αλήθεια έχει ωραία φωνή.
4: Δεν
1: μιστεύεις.
2: Λοιπόν, το όνομά σου ποιο είναι?
3: Καλίστη.
2: Καλίστη, τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
1: Ωραίο.
2: Στην Καλαμαριά, από το σπίτι μου στην Καλαμαριά 10 λεπτά με το αυτοκίνητο.
3: Ναι.
2: Ναι.
1: Γελάμε γιατί προσπαθούμε να το πείσουμε πάντα τις αποστάσεις.
2: Καλίστη μου, τι ωραίο όνομα είναι αυτό που έχεις πραγματικά.
3: Ευχαριστώ.
2: Ήθελα να βγάλω, ήταν ένα από τα ονόματα που είχα σκεφτεί να βγάλω την κόρη μου το Καλίστη. Μ' άρεσε πάρα
3: πολύ. Είναι ωραία.
2: Ωραία. Είναι ωραίο, ναι.
1: Πάμε τώρα στο πενταρικάκι, γιατί η Καλίστη αυτό μας πήρε. Πάμε λοιπόν στο πενταρικάκι.
2: Ότι βαριέται μαζί μου η Καλίστη με αυτά που σου λέω για την απόσταση από το σπίτι μου. Αλλά στην Καλαμαριά, τι ωραίο όνομα έχει. Πάμε από την κόρη μου.
1: Το πενταρικάκι. Στο διατάφτα πάμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήταν αποφασισμένη με το ναι που είπε γι' αυτό.
1: Λοιπόν, Γιάννη, θα ρωτήσει κάτι.
4: Εννοείται. Θα πρέπει να σταματήσουμε.
1: Θα πάρει μπρο. Ρώτα.
4: Λοιπόν, κυρία Καλίστη.
1: Θυμάσαι τι ερωτήσεις.
4: Βέβαια.
1: Μπράβο.
4: Σήμερα ο Χρήστος μας είπε για ένα τραπέζι το οποίο βρέθηκε χθες εκεί στην Κυψέλη. Τι ωραία που φάγανε τον κόκορα με τις χιλοπίτες. Αλλά εστιάσαμε στην κουβέντα που πήγε στις φάρσες. Δεν ξέρω αν τις θυμάστε τις φάρσες που έκανε τότε με τον Μπαμ.
3: Μερικές ναι.
4: Μερικές ναι, ακριβώς έχουν μείνει στην ιστορία. Μας είπε λοιπόν τις φάρσες που συζητήθηκαν χθες. Μας είπε κάποια ονόματα τα οποία είχαν πέσει θύμα στον φαρσέρ. Τότε, Χρήστο Φερεντίνο, θα σας πω δύο ονόματα. Ακούστηκε το ένα από τα δύο. Το άλλο δεν το ανέφερε. Αν το βρείτε, θα κερδίσετε
1: βέβαια,
4: 50 ευρώ.
1: Και οι δύο ήταν.
4: Και οι δύο είχαν πέσει θύμα φάρσας.
1: Ναι, ακριβώς.
4: Αλλά εδώ αναφέρθηκε μόνο η μία από τις δύο. Και η ερώτηση είναι, κυρία Καλίστη, αναφέρθηκε η Αγγελική Νικολούλη ή αναφέρθηκε η Μουμούρη.
1: Ευαγγελία,
4: Ευαγγελία Μουμούρη.
1: Ναι, ναι.
4: Ξαναλέω. Αναφέρθηκε η Αγγελική Νικολούλη και δεν αναφέρθηκε η Ευαγγελία Μουμούρη, ή αναφέρθηκε η Ευαγγελία Μουμούρη και δεν αναφέρθηκε η Αγγελική Νικολούλη?
2: Γιατί πας να την μπερδέψεις όταν ο Χρήστος είπε μόνο επίθετο.
1: Εντάξει, οκ, δεν έχει σημασία.
4: Νικολούλη Μουμούρη.
1: Έτσι,
4: ποια Νικολούλη ακούστηκε Μουμούρη. Ποια δεν ακούστηκε.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ναι, παιδιά, τα είπε ο Χρήστος τόσο γρήγορα.
1: Ναι.
3: Κάποια βέβαια δεν μπόρεσα να συγκρατήσω όπως και αυτό που, από αυτά τα δύο που μου ζητάτε. Επομένως. Θα το πάω στην τύχη.
1: Στην τύχη, ναι. Ωραία. Συγκεντρωθείτε λοιπόν, σκεφτείτε λιγάκι και πείτε μας ποιο όνομα δεν είπα.
3: Δεν πρέπει να είπες, Χρήστο μου, την Νικολούλη.
1: Δεν είπα την Νικολούλη, λέτε. Mm-hmm. Αυτό λέει η αγαπητή μας κυρία Καλίστη από την Καλαμαριά που μας παίρνει αυτή τη στιγμή.
4: Πάμε λοιπόν στο ΒΑΡ και ναι, θέλουμε ναι, να ναι. ακούσουμε mm-hmm. Μουμούρη. Και όχι Νικολούλη.
1: Θα ακούσουμε όλα τα ονόματα, φαντάζομαι, έτσι δεν ξέρω πώς.
2: Καλά, φυσικά εννοείται. Εδώ είμαστε στην παραγωγή, Χρήστο.
4: Έχετε 5 λεπτά να ακούσουμε όλα τα ονόματα.
1: Ήμουν γρήγορος.
4: Πάμε λοιπόν.
1: Πάμε. Κυρπασόπουλος, Γκάλης, Χαραλαμπίδης, Παϊτέρης, Τέλειος Διονυσίου, Νικολούλη, Χρανιώτης, Χάρης Ρώμης, Νικολάκης, Μπιμπίλας, Βασιά.
4: Όχι ρε φίλε.
1: Κρίμα, κρίμα. Ακούστηκε το όνομα.
2: Καλαμαριώτησα, βρήκε σε μπερδέψει.
3: Κρίμα, βρε παιδιά, κρίμα.
1: Κρίμα, κρίμα.
3: Το είπε τόσο γρήγορα. Ήσουν ρε παιδί μου, χύμαρο.
1: Ήμουν χύμαρο.
4: Είναι ο άτιμο.
2: Οπλοπολιβόλο.
4: Ασυγκράτητο.
1: Ειλικρινά, κυρία Καλίστη, λυπάμαι. Και θέλω πολύ να πάρετε πάλι μέρος και να μάλιστα να κερδίσετε πολύ περισσότερα χρήματα. Γιατί τώρα αύριο θα δώσουμε 100 ευρώ.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 21 και θέλω σας παρακαλώ να μου πείτε τα πιο δημοφιλή. Είπαμε για τα γυναικεία ονόματα.
1: Τα οποία τα πες λάθος, είμαι σίγουρος.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε, να βάζεις στη δεκάδα γραμμή μέσα την Άννα. Έβαλε την Παρασκευή πάνω από την Άννα.
0: Σύμφωνα με το.
2: Έβαλε τη Βασιλική πάνω από την Άννα.
1: Α, κοίτα ένα πουλί. Έχει κάτσει ένα πουλί στο παράθυρο.
0: Το πουλί τώρα θα έρθει.
2: Ένα πουλί! Ένα πουλί!
0: Είπες ότι δημόσια, έτσι, με ανοιχτά μικρόφωνα.
2: Δεν έχουμε ξαναδεί πουλί.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το πουλάκι τώρα θα έρθει. Λοιπόν. Δεν έχουμε ξαναδεί πουλί. Τι πάθαμε.
2: Λοιπόν,
1: είπα δημόσια, ναι,
0: δημόσια, ναι, ναι,
1: ότι αποκλείεται η Παρασκευή που είναι και η μαμά μου Παρασκευή να είναι πάνω από την Άννα.
0: Πας ενάντια στη μάνα σου. Σου την έβαλα στη δέκατη θέση και εσύ αντί να πεις μπράβο Χρήστο.
1: Πόσες Παρασκευές ξέρεις?
0: Την αδερφή μου και τη μάμα σου.
1: Τέλος.
2: Και τη μαμά σου.
1: Την αδερφή σου και τη μαμά μου. Πόσες Άννες ξέρεις?
0: Και ξέρω και μια Παρασκευούλα άλλη.
2: Και εγώ ξέρω και την Παρασκευή μεσημέρι που είχε πάρει τηλέφωνο που σας
1: είχα. Άμα αρχίσουμε να λέμε τώρα πόσες Άννες ξέρουμε.
0: Έχω την Άννα την ξαδέρφη μου.
1: Έλα,
0: από το Ιωάννα.
1: 100 Άννες τώρα. Πώς γίνεται αυτό το
0: σύστημα? Αυτό είναι επίσημο. Είναι η εφημερίδα. Η εφημερίδα.
1: Θα
0: βάζει το εφημερίδα τώρα.
1: Επίσημο. Πίστευα και εγώ θα πει από το gov.gr.
0: Όχι, από το εφημερίδα είναι, ρε φίλε.
2: Άμα δεν είναι από το μονόκλητο, δεν πιστεύω τίποτα.
0: Πάμε από το εφημερίδα.
2: Συγγνώμη, γιατί έχει γυρίσει.
0: Συγγνώμη, τώρα γύρισα γιατί μου την έδωσε.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι γίνεται εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω. Όχι, μην γυρίζει ούτε σε αυτόν την πλάτη.
0: Πού να πάω τώρα, εδώ.
1: Αντρικά
0: ονόματα. Στο νούμερο 10. Πάμε αντίστοιχα.
2: Παναγιώτης.
1: Στο νούμερο 10. Ναι, πώς γίνεται να ξεκινήσουμε το νούμερο 10.
0: Έτσι.
1: Αυτό
0: έτσι,
1: ένα να ξεκινήσουμε.
2: Παναγιώτης.
1: Να βγάζουμε ονόματα στην άκρη. Δεν παίζω έτσι.
0: Ωραία, πάμε στο 1.
1: Έτσι, μπράβο. Γιώργος.
2: Γιώργος.
0: Σωστό. Νούμερο 2.
1: Δημήτρης.
2: Δημήτρης.
0: Λάθος.
1: Γιάννης.
2: Γιάννης.
0: Είναι ο Γιάννης.
2: Οκ.
0: Δεν δίνετε 10 ευκαιρίες.
1: Έχει παλιά λίστα.
0: 3.
1: Δημήτρης.
2: Δημήτρης.
0: Λάθος. Κωνσταντίνος.
2: Όχι, ρε.
0: Νούμερο 4.
2: Δημήτρης.
1: Δημήτρης.
0: Σωστό. Νούμερο 5.
1: Νίκος.
2: Νίκος.
0: Σωστό. Νούμερο 6.
2: Παναγιώτης.
1: Παναγιώτης.
0: Σωστό.
2: Νούμερο.
0: Σωστό.
2: Ωραία.
0: Ναι, αυτό. Εμένα, ρε. Ρε νούμερα. Τι νούμερα είστε και το δύο, ρε. Λοιπόν, γατάκια. Στο νούμερο 7.
2: Βρασίδα.

0: Δεν ξέρω.
1: Περίμενε. Ποιο είπαμε στο 6 Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη.
1: Θα πάμε Αλέξανδρο.
0: Αλέξανδρο. Θα πάμε Αλέξανδρο.
1: Να πάμε.
0: Αλέξανδρο.
1: Πάμε Αλέξανδρο.
2: Με κοροϊδά. Βασίλη. Στο νούμερο 8.
1: Η Αλέξανδρος ή η Ανδρέας. Ανδρέας. Παίζει πολύ στην Πάτρα ο Ανδρέας. Τέτοια. Α! Τι λέω, δεν έχουν πει το Χρήστο.
0: Έχουμε. Χρήστο!
2: Να σας αγκαλιάσω και τους δύο. Έτσι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, πολύ σωστά μπορώ. Πάμε στο νούμερο 9.
1: Είναι ο Ανδρέας.
2: 9 και 10 τώρα. Εδώ θα κρυθείτε.
1: Ανδρέα και Αλέξανδρο έχω κρατημένα.
2: Νούμερο 9, θα σας βοηθήσω. Το νούμερο 9 είναι πολυτραγουδισμένο.
0: Ο Γιώργος, μισό λεπτό. Περίμενε να κάνουμε σύσκεψη.
2: Ναι.
0: Ο Γιώργος είναι πολύ τραγουδισμένος.
1: Μετά ο Γιάννης.
2: Ο Γιώργος είναι και μεγάλη ιστορία το τραγούδι, έτσι.
0: Πολύ τραγουδισμένος.
2: Ο Γιάννης ο Φωνιάς. Ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Για τον Γιώργο. Με λένε Γιώργο.
1: Να είναι τραγουδισμένο.
2: Ναι.
0: Αναφέρεται σε πολλά τραγούδια εννοείς με αυτό το
2: πολύ τραγουδισμένο, είπα.
0: Πολύ τραγουδισμένο.
2: Δηλαδή το συγκεκριμένο όνομα. Πάρα πολύ το έχουμε ακούσει σε τραγούδι, πάρα πολύ, και κάθε φορά που το ακούμε λέμε τι τραγουδάρα είναι αυτή.
0: Ποιο είναι αυτό το όνομα που έχουμε ακούσει ρε εσύ? Πολύ. Άρα είναι σε ένα τραγούδι. Δεν είναι σε πολλά τραγούδια.
1: Είναι ένα τραγούδι πολύ
0: είναι
1: γνωστό.
0: Ένα τραγούδι.
1: Πολύ.
0: Να πούμε Μανώλης.
1: Ρε Μανώλη Τραμπαρίφα.
0: Μανώλη Τραμπαρίφα.
1: Α, και είναι και στο Μανώλη την ταβέρνα. Να πούμε Μανώλης.
0: Μανώλης.
2: Σας δίνω μια άλλη ευκαιρία.
0: Ωραία.
1: Να το δίνω Μανώλης.
2: Λέγε Χριστάρα, απέναντι. Χριστός Σαράντος λέει ο... Πού σε...
0: Θανάση ρε παιδί μου. Θανάση ρε παιδί. Είναι ο Αλέξανδρος μέσα, αυτό μας αφορά.
2: Και στο νούμερο 10 είναι ο...
1: Είναι ο Αλέξανδρος.
0: Είναι
1: ρε. Ο Ανδρέας.
2: Όχι.
0: Θα πει κανένα Μάξιμος τώρα και θα γίνει χαλασπός.
2: Πολύ γνωστό, πάρα πολύ γνωστό.
1: Μάξιμος θα είναι σε λίγα χρόνια, στην δεκάδα σίγουρα, αλλά ακόμα δεν είναι.
2: Και ο Αρίωνας κάποια στιγμή θα μπει και αυτός.
0: Όχι, εμείς, οι Αρίωνες είναι λίγοι ακόμα. Ο Μάξιμος έχει δώσει.
2: Είναι ο... Το χάλι μου.
1: Το
0: Μιχάλη
1: μαύρο.
0: Μου.
2: Μιχάλης. Ο Μιχάλης.
1: Το μαύρο.
2: Το μαύρο μου λέει ο άλλος. Αυτά λοιπόν. Έτσι τα ξεκαθαρίσαμε και αυτά. Και
0: όταν
2: είμαστε...
0: κάνουμε τέτοια, μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Κόμπλε.

0: δωρε στο τραγούδι.
1: Να τα πούμε, να τα πούμε.
2: Να τα πούμε, είναι, για τα, είναι για τα κάλαντα.
1: Να τα πούμε, να τα πούμε.
2: Των Χριστουγέννων.
1: Αυτό θα το χρησιμοποιούμε τα Χριστούγεννα.
2: Να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε.
0: Τέλειο αυτό.
1: Να τα πούμε, να τα πούμε.
2: Να τα πούμε, να τα πούμε.
1: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8, είναι 9 και 28 και τεντωμένα αυτιά για να μας πει η Κατερίνα προβληματισμό.
2: Από τη Μαρία, τεντωμένα. Όπου εσείς τώρα που μας ακούτε και λέτε θέλω εγώ να τη βοηθήσω αυτή την κοπέλα. Αισθάνομαι ότι ξέρω πώς να την κάνω να βγει από αυτό το χάος το οποίο βρίσκεται.
0: Θέλει να βγει από τα διέξοδο, αυτό θέλει να βγει.
2: Αυτό. Mm-hmm. Το κάνετε μέσω Viber στο 69878-898-898. Καλά, δεν είναι τόσο δραματικό, αλλά θα σας εξηγήσω. Βγαίνει με έναν άνθρωπο η Μαρία, που είναι υπέροχος από κοντά, αλλά στα μηνύματα...
0: Από μακριά χάνει.
1: Τι κάνει
2: είναι μια πρεσβειοποίηση αυτό.
1: Περίμενε, τι κάνει ξανά.
2: Από κοντά δεν τον βλέπεις καλά. Τι λέει, βγαίνω με έναν άνθρωπο που είναι υπέροχος από κοντά, αλλά στα μηνύματα είναι άλλος άνθρωπος. Μπορεί να εξαφανιστεί για ώρες και μετά να εμφανιστεί ξανά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Να του πω ότι με ενοχλεί ή να κάνω κι εγώ το ίδιο για να δω αν θα καταλάβει. Τύπου αντίπεινα, κατάλαβες.
0: Πρώτα απ' όλα να κάνεις το σταυρό σου που συμβαίνει αυτό και όχι το ανάποδο.
2: Βεβαίως.
0: Να είναι ωραίο στα μηνυματάκια, αγαπώ, του και όταν είναι εμφανιστεί να εξαφανίζεται.
2: Ακριβώς.
0: Ή να είναι αγρίκος από κοντά.
2: Επίσης να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν είναι και ανορθόγραφος. Γιατί θα μπορούσε να είναι ωραίος από κοντά και
0: σωστό.
2: Να στέλνει ανορθόγραφα μηνύματα. Ούτε αυτό κάνει ο άνθρωπος.
1: Η ψυχή μετράει, παιδιά. Ο καλός χαρακτήρας είναι βασικά.
2: Έχει πάθει κάτι.
1: Επιφανειακά πράγματα αυτά. Είναι, μπορεί να έχει άλλα χαρίσματα.
2: Τι επιφανειακά, παιδί, όχι, δεν κατάλαβε τι λέει.
0: Δεν είναι άσχημος.
1: Λέω να γράφει.
2: Να
1: γράφει, λέω.
0: Α, για την ορθογραφία.
2: Ούτε ανορθόγραφο.
1: Ναι, αλλά απάντησε σε αυτό που είπε.
2: Ναι.
1: Είπε ότι να είναι ανορθόγραφο και ήταν υποτιμητικό αυτό. Πες ένας άνθρωπος. Δεν κατάφερε να σπουδάσει να πάει σχολείο.
2: Το
1: αλλά...
2: λέω τον ορθόγραφο,
1: ναι,
2: γιατί το έχουμε πολλές φορές καυτηριάσει από αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Κακός, με ποια έννοια. Κακός.
2: Με ποια έννοια ότι έχει έρθει προβληματισμός, τι κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Και έχουμε τοποθετηθεί αναλόγως πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει όμως τους ανθρώπους να τους ξεχωρίζουμε έτσι. Διότι επαναλαμβάνω, δεν είναι σωστό αυτό.
2: Δεν ξεχωρίσαμε κανέναν άνθρωπο, ναι, Χρήστο. Μου έχει πει και εσύ ότι δεν μπορεί, δεν αντέξει να σου στέλνουν ορθόγραφα μηνύματα ξαφνικά.
1: Ναι, δεν θέλω.
2: Σήμερα άλλαξε, έκανε κάτι.
1: Σε μέπιασε λίγο.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να γουστάρουν τα ορθόγραφα μηνύματα. Ναι. Εσύ δεν είσαι ένας τέτοιος.
0: Έχουμε φίλους που τη βρίσκουν με ορθόγραφα μηνύματα.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Έχουμε φίλους που γράφουν επίτηδες ορθόγραφα μηνύματα.
1: Α, ναι.
2: Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι η κοπέλα έχει πρόβλημα με την επικοινωνία, Χρήστο, με τον άνθρωπο αυτό. Εξαφανίζεται και τον θέλει να έχει μία επαφή, αλλά αυτός δεν είναι εκεί.
0: Δεν μπορώ να μην μεταφέρω τα μηνύματα των ακροατών που τους τα ζητάμε ούτως ή άλλως, έστω και αν είναι λίγο αφοριστικά, όπως το μήνυμα του φίλου του Γιώργου που λέει «έχει γκόμενα». Γελάει αυτό. Ο Γιώργος το λέει...
1: Η λέξη «γκόμενα» δεν ακούγεται λίγο... Υποτιμητική.
2: Oh, α, τώρα και υποτιμητική.
0: Έχει έρθει σήμερα εδώ τώρα.
1: Κάπως ακούγεται. Φυσικά,
2: φυσικά.
1: Κάτσε,
2: φυσικά.
1: Τι θα πει.
2: Ο Γιώργος το είπε, δεν το υιοθετούμε.
0: Οι άλλοι το έχουν πει στο, μέχρι στον Πρωθυπουργό το έχουν πει αυτό. Καλέ την κόμενος είσαι εσύ.
1: Πάρα αυτή.
0: Κατάλαβα, γιατί δεν θα τα βγάλεις έξω τώρα σε αυτές τις λέξεις.
2: Έτσι το έγραψε ο Γιώργος.
1: Εσύ την υιοθετήσα τη λέξη.
2: Εγώ ποτέ δεν την έχω υιοθετήσει, όπως επίσης συχαίνομαι και τη λέξη μανάρι.
0: Τι
2: αν
0: λες,
2: με ρωτάς εμένα.
0: Τι λέει, πιο το
1: μανάρι είναι ωραία
0: λέξη.
2: Μανάρι. Εγώ, αν με πει κάποιος μανάρι, μπορεί να τρέξει να τη στην τουαλέτα.
1: Ας σε πει μαναράκι μου.
2: Ούτε.
0: Μανάρα μου.
2: Ούτε.
0: Εγώ το θεωρώ υπέροχο.
1: Δηλαδή,
0: εγώ θα το θέλα τόσο πολύ να μου πει κάποιος μανάρι. Τι κάνεις ρε μανάρι, δεν είναι τόσο ωραίο αυτό.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Τι λέτε, μωρέ.
2: Είχαμε πει,
0: αυτό είναι λίγο πιο επιθετικό. Εγώ πάντως, επειδή είμαι λίγο στην κατηγορία των ανθρώπων που κουράζομαι, βαριέμαι λίγο τα μηνύματα και μερικές φορές μπορείς να εκλειφθεί αυτό αρνητικά, λέω ότι δεν πρέπει. Ο άνθρωπος να είναι από κοντά, είναι ευχάριστος, ωραίος, χαμογελαστός. Τώρα, άμα λίγο στα μηνύματα, συγχωρέσε τον αρε φίλη μας.
2: Η Κατερίνα πάντως συμβουλεύει τη φίλη μας τη Μαρία να μην αρχίσει να κάνει τέτοιου είδους παιχνίδια. Συμφωνώ εγώ με την Κατερίνα. Δηλαδή, άμα σκέφτησε τώρα, έχει να μου στείλει 4 ώρες, θα κάνω να του στείλω 8. Μετά χαλάει, ρε παιδί μου. Δεν έχει πλάκα καθόλου αυτό το πράγμα. Τι να πει, τι να κάνουμε, τι να κάνει η Μαρία Χριστό, κανένα ρεζουμέ.
1: Δεν είναι παράδεισο η κόλαση εδώ, έτσι.
0: Όχι, όχι, μην αγχώνεσαι.
1: Οπότε δεν χρειάζεται να
0: κούρουμε
1: πολλά. Όταν βλέπεις ότι δεν επικοινωνείς, απλά άστο, μην το κουράζεις. Αυτό.
2: Μα από κοντά επικοινωνεί, λέμε.
1: Κοπέρα. Ναι, αλλά δεν επικοινωνεί επί της ουσίας από ό,τι έχω καταλάβει. Αφού δεν επικοινωνεί και χάνει την επικοινωνία, άστο καλύτερα.
0: Φίλε, μήπως έχεις σκεφτεί να ασχοληθείς με σαν σύμβουλο σχέσεων.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή μιλάς πολύ σοφά.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Άκου πώς τι είπε τώρα.
2: Σήμερα.
0: Ναι, ναι. Ρε, μπράβο, ρε.
1: Ισχύει, το έχω με τις.
0: Άλλοι παίρνουν 50 ευρώ για να τις δίνω αυτές τις συμβουλές που
2: δίνεις. Όταν λες το έχεις με τις σχέσεις, τι εννοείς.
1: Το έχω να δίνω συμβουλές. Όλοι οι φίλοι μου έχουν και με συμβουλές.
0: Έρχονται και σε συμβουλές. Ναι, ναι.
1: Πώς να κινηθώ, τι να κάνω. Έχω σώσει σχέσεις. Έχω σώσει σχέσεις.
0: Έχεις καταστρέψει και μερικές.
1: Όχι. Ανήκω σε αυτούς που θέλω οι σχέσεις να μην διαλύονται εύκολα, αλλά ούτε και με το ζόρι, δηλαδή να στείνονται πάνω σε μια.
0: Ναι, με αυτό είναι το δύσκολο. Σχέση. Αυτή είναι η λεπτή γραμμή. Μάλιστα.
2: Εμένα πάντως όταν μου ζητάνε συμβουλές, λέω δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος.
1: Εγώ λέω ότι είμαι ο κατάλληλος.
2: Δεν τα έχω καταφέρει.
1: Μα δεν μπορώ να μας
0: καταφέρει. Γράψε ένα τηλεφωνάκι, θα τους λες και του δίνεις το
1: μισθό. Ναι, σε μένα κορίτσι.
0: Γράψε ένα τηλεφωνάκι.
1: Εσύ δεν είσαι, εγώ είμαι. Σε μένα.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, τι θα μας πεις.
2: Εγώ έχω να σας πω ότι τέλος πάντων επειδή οι άνθρωποι μετακομίζουν, επειδή πηγαίνουν σε κάποια σπίτια που τέλος πάντων είναι σε μια περιοχή. Υπάρχει μια περιοχή εδώ πέρα φεύγοντας που δεν έχει ποτέ σήμα. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να πω κάπου να κάνουν κάτι. Τέλος πάντων, μπαίνει μέσα στο σπίτι και μπορεί να πιάνει, ας πούμε, στην κουζίνα, αλλά δεν πιάνει στο υπνοδωμάτιο που θέλεις να πας να κάτσεις να μιλήσεις ή να κάνεις ό,τι να κάνεις. Δεν θέλω να σε απασχολούν τέτοια πράγματα πια. Δεν θέλω να σκέφτεσαι για Wi-Fi που δεν συνεργάζονται, γιατί το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά με το Connect. Day 1, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα με το Ultra Wi-Fi, απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nova.gr.
0: Και σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε Letter Game, διότι έχουμε αυτό που μας ζητάτε όλοι, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα.
2: Τι θα γίνει?
0: Δεν μπορώ πραγματικά, έρχομαι σε δύσκολη θέση, δεν ξέρω τι να τους πω. Και όλοι μου ζητάνε μια πρόσκληση για τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Ο τρόπος είναι απλός. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 211-1891-898. Παίξτε και κερδίστε.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
4: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: 6 παρακαλώ, 10 η ώρα και θα παίξουμε Letter Game. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Είστε στο δρόμο, είστε σπίτι, είστε στη δουλειά, πού βρίσκεστε?
1: Τηλεργασία.
2: Τηλεργασία, τέλειο.
3: Το καλύτερο.
0: Το όνομα σας?
1: Γεια σου Γιάννα ρε. Γιώργος.
3: Γεια σου ρε Γιώργαρα.
0: Ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι πονηρός.
2: Και αυτά που λέει μην τα τρως.
0: Λοιπόν, να παίξουμε με το γράμμα.
1: Εύκολο βάλε μου.
2: Μέχρι να σκεφτεί ο Χρήστος.
3: Να κερδίσει όμως και να
2: έχει. Μέχρι να σκεφτεί ο Χρήστος Γιώργο. Στο έχουν ποτέ τραγουδήσει ή αφιερώσει αυτό το τραγούδι που είπαμε τώρα? Το Γιώργος είναι πονηρός.
1: Ναι, ναι, μου το έχω τραγουδήσει πολλές φορές.
2: Α, πολλές φορές κιόλας. Ναι.
3: Γιώργος με τέτοια φωνή πιστεύω και τέτοιο στυλ πρέπει κάνει θράψη.
2: Κάνει θράψη.
3: Στείνονται σε ουρά για να το τραγουδήσουν.
2: Και εγώ είμαι εσύ.
3: Παίρνουν νούμερο προτεραιότητας.
2: Έχεις σχέση Γιώργο, έχεις σχέση.
1: Έχω, ναι, έχω.
0: Περίμενε, έχεις
2: έχω,
0: σχέση.
2: Ναι, έχω, τι είναι αυτό τώρα.
0: Έχεις σχέσεις.
1: Έχω σχέση.
0: Μπράβο, ωραίος ο Γιώργος.
3: Τίμιος.
0: Δεν έκανες άλλη που
2: διάλεξες. Πάντως υπάρχει ένα κράτημα στη φωνή και τις δύο φορές.
0: Σταμάτα σύρε αμέσως πάνω να ψάξεις.
1: Είναι και δημόσιο το.
3: Κάτσε,
2: καλά, δεν
3: ξέρουμε
2: και επίθετο. Δεν ξέρουμε και επίθετο.
0: Είναι χαρακτηριστική φωνή, το καταλαβαίνει η σχέση.
3: Το καταλαβαίνεις τον Γιώργο. Καταλαβαίνεις ποιος είναι. Βάλε εύκολο γράμμα στο Γιώργο.
0: Θα παίξουμε με το γράμμα K.
3: Πιο εύκολο δεν γίνεται.
0: Ξεκινάμε. Ζώο.
1: Κάστορας.
0: Όνομα.
1: Κώστας.
0: Πράγμα.
2: Και δεν λέει κανείς Κατερίνα ρε φίλε.
1: Καρέκλα.
0: Μπράβο. Φυτό.
1: Φυτό από κάπα κισός.
0: Φαγητό.
1: Φαγητό από κάπα.
3: Τηγανιτά με κιμά.
1: Κιμάς.
0: Όχι.
1: Στεράκια.
3: Μπράβο.
0: Πόλη.
1: Πόλη Κοζάνη.
0: Επάγγελμα.
1: Καρεκλοποιός ξέρω εγώ.
0: Ομάδα ποδοσφαιρική.
1: Κίεβο.
0: Χώρα.
1: Κίνα.
0: Πράγματα που λάμπουν το βράδυ.
2: Άντε πάλι.
3: Που λάμπουν.
2: Τι λάμπει ρε το βράδυ.
0: Μην μιλάτε. Θα το βρει ο άνθρωπος. Έχω εμπιστοσύνη. Φωτίζει το βράδυ. Τι φωτίζει το βράδυ.
3: Άμα γίνει διακοπή ρεύματος, τι ανάβεις.
0: Τι ανάβεις ένα. Στην εκκλησία τι ανάβεις ένα.
1: Κερί.
0: Μπράβο.
3: Μπράβο ρε Γιώργαρα.
2: Τελείωσε.
0: Αυτό ήταν.
2: Μπράβο ρε Γιώργο. Μπράβο. Είχα μια αγωνία.
0: Τέλεια. Είσαι
1: παιχνίδι. Και εγώ είχα.
3: Τα λέμε στη Βύση.

0: Δρόμος 89,8, 10 παρά 10 και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι σε λίγο ακολουθεί η παιχνιδάρα 3.
1: Η απόλυτη παιχνιδάρα.
0: Τραγούδια στη σειρά με πολύ ωραίο δώρο.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Γιάννη είναι. Κατερίνα, έτσι δεν είναι?
1: Να σας το πω ποιο είναι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ακούστε. Φανταστείτε ότι θέλετε να βρεθείτε κάπου που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Αρχικά αυτό δεν είναι τέλειο?
0: Ναι, είναι έτσι? Πολύ ωραίο ραντεβού.
1: Ως τόπος. Ακούστε
2: ο
1: τώρα.
2: Ο ήλιος συναντά το φεγγάρι.
1: Μετά,
2: δύσκολο
1: εκεί που θα είστε.
2: Δύσκολο αστρονομικής πλευράς, αλλά ωραίο όμως.
0: Ναι, ναι,
2: ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί που θα είστε, που συναντιέται ο ήλιος με το φεγγάρι, θα μπορέσετε να απολαύσετε εκλεπτισμένες γεύσεις και signature cocktails. Το έχεις, Χρήστο, αυτό λίγο τώρα?
0: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό.
1: Πού μπορεί να συμβεί αυτό μόνο?
0: Πού, ξέρω.
1: Πού,
0: λέγε.
1: Στο Sol Luna.
0: Και
1: αυτό το γεύμα στο συγκεκριμένο σημείο θα το απολαύσετε εσείς που θα κερδίσετε και το γεύμα έχει και αξία 80 ευρώ. Mm-hmm. Να τα λέμε όλα αυτά.
2: Να φάτε, να πιείτε και νηστική να κοιμηθείτε. 2, 11, 18, 91, 8, 9, 8.
0: Τρία τραγούδια στη σειρά.

0: Ταν, δρόμος από 9,8, 5 λεπτά πριν από τις 10 έχουμε έναν εξαιρετικό κύριο, μια εξαιρετική κυρία.
1: Για να δούμε, για να δούμε.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή αρχή, καλή σεζόν.
1: Τι γίνεται με τα αγόρια σήμερα που παίρνουνε, θα τρελαθώ.
3: Έχουμε μπει δυνατά.
0: Ναι, βέβαια.
3: Έχουμε μπει δυνατά, μ' αρέσει.
0: Το όνομα σας.
2: Είμαι ο Νίκος.
1: Γεια σου Νίκο. Νίκο, πού βρίσκεσαι?
2: Αυτή τη στιγμή πάω προς Περιστέρι.
0: Και με τι ασχολείσαι?
3: Περιστέρι.
2: Οδηγός είμαι.
3: Μισό λεπτό.
4: Πήγα το πόρε, παιδιά.
2: Όλοι βιάζονται, όλοι είναι μέσα στα νεύρα.
4: Πήγα να πω ότι είναι
3: οδηγός. Από πού πας Περιστέρι, πού είσαι τώρα Νίκο, για να δω λίγο τι γίνεται? Λενορμάν.
2: Ναι. Θα πάω προς Μπουρνάζι πρώτα θα πω και μετά Περιστέρι.
3: Ωραία. Πήγαινε από Λενορμάν, φίλε, είναι άδεια, είναι πράσινη. Στο λέω τώρα που το βλέπω.
1: Μπράβο, ρε.
3: Πήγαινε Λένορμαν του Γκρου.
0: Ναι, πάει καλά η Λένορμαν.
2: Μέσα στα στενάκια στις γειτονιές, εκεί στην αγορά. Εκεί είναι λίγο που.
3: Εκεί λίγο, ναι.
1: Να σε ρωτήσω, Νίκο, όταν λες οδηγός, είσαι οδηγός, ας πούμε, ταξί ή οδηγός?
2: Όχι. Μικρό φορτηγάκι.
1: Μάλιστα. Πολύ καλά.
0: Τι εμπόρευμα έχουμε?
2: Τροφοδοσίες, κατεψυγμένα.
0: Κατεψυγμένα.
3: Ωραίος.
0: Πάμε λοιπόν σε ένα φρέσκο, ολόφρεσκο εμείς. Τρίο τραγουδιών, άκουσε το και θα μας πεις ποια λέξη συνδέει αυτά.
1: Τρίο εμείς, τρίο τα τραγούδια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καταπληκτικό.
0: Ναι, ναι. Στις 3 η ώρα βγαίνουμε το στούντιο 4 και πάμε.

0: Αγαπητέ Νίκο, η απάντηση είναι...
1: Παιδιά, το ξέρατε ότι είστε αστέρια.
2: Γεια σου, Νικόλα.
0: Πώς τα λες έτσι.
3: Είσαι ο καλύτερος.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
1: Είστε αστέρια και σας απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Προσοχή στον δρόμο, Νικόλα.
3: Να έχεις μια καλή μέρα και εσύ. Να έχετε μια καλή μέρα και εσείς όλοι που μας ακούτε. Εμείς θα ανανεώσουμε τώρα το ραντεβού μας. Αρχικά στις 3 η ώρα το μεσημέρι στην ΕΡΤ για το στούντιο 4 και αύριο το πρωί εδώ πάλι στις 7 η ώρα.
0: Το σημαντικό είναι ότι δεν θα βρέξει σήμερα, ότι δεν θα πέσει στα
2: Έχω κομμάτια. Βάλει σφραγίδα σε αυτό. Το έχω υπογράψει.
0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και σήμερα. Θα τελειώσουμε ή θα πείτε τίποτα άλλο. Ή...
3: Εγώ τι, ναι, έχω δώσει τόσες ευχές. Έχω πει τόσα πράγματα. Τι άλλο να κάνω. Πες ένα γεια.
0: Ούτε καλημέρα λες, ούτε γεια. Πες ένα γεια.
2: Φιλιά πολλά.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
3: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
4: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορία. ιστορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
17: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή, παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
18: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου είναι Παγκόσμια ημέρα για την προστασία της στιβάδας του όζοντος, για να μας θυμίζει την περιβαλλοντική καταστροφή που προλάβαμε να αποτρέψουμε. Μετά από μαραθώνια απολογία στη φυλακή, οδηγούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άστατος ο καιρός σήμερα, με μικρή πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η μέρα θα κυλήσει με συννεφιά και 28 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκω, όπου και αν σας πετυχαίνω. Χρόνια στην Εφημεία που γιορτάζει. Τετάρτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο και σήμερα ο δικός μας δρόμος μπορεί να γίνει ο δρόμος σας για το ΆΚΑ. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη, ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά Αναβίση σε περίπτωση που. Σταβέντο και Αναστασία για σένα που λατρεύω και Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

μια μέρα που μας βρίσκει να σιγοτραγουδάμε ρεφρέν του Γιώργου Μαζονάκη. Τετάρτη πρωί στο δικό μας δρόμο θα ταξιδέψουμε στο χρόνο για να θυμηθούμε Δέσποινα Βανδύ. Θα ήθελα τώρα Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

όμως. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις σύγχρονες 100 ειδικότητες. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta36.gr, τηλέφωνο 210-32-23-60.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Η Εκκλησιάζουσας είναι η περίφημη κομμωδία του Αριστοφάνη, γυναίκη ναι. Στην εξουσία.
3: Πες,
2: ποιος έχει αφήσει ιστορία ως Βλέπειρος.
3: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
2: Δηλαδή παραμιλούσε ναι. Η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
3: Ποιος ηθοποιός.
4: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
3: Όχι, ψηλός. 1,92.
2: 1,96.
4: Ο Τζόνης Καλημέρης.
3: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
2: Είναι Τζόνης όμως.
4: Ο Παφούρας.
3: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης. Ο Κορδόνης.
4: Τι λες.
3: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο της ημέρας. Κι όμως ναι.
2: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
3: Είχα δει.
2: Πες που είχες δει την παράσταση.
3: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά...
10: Το μπαλιάτσο.
9: Και την έβαψες.
10: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
13: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου. Η άνθρωπή σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
18: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
19: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
18: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
19: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
20: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
22: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
23: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
24: Εγώ ακόμα διαβάζω.
22: Τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
23: Πριν.

0: 99,8 και παίζει παντού.
1: Και παίζει παντού.
2: Η Ελλάδα δουλεύει στα κόκκινα και πετυχαίνει πρωτιές που θα προτιμούσαμε να μην είχε, αφού είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε εργασιακό στρες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένας στους δύο Έλληνες παλεύει καθημερινά με το εργασιακό άγχος λόγω των συνθήκων που επικρατούν στην αγορά και επειδή η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ. Είμαστε συνεχώς διαθέσιμοι. Άλλο ένα πρωινό είστε στο σωστό δρόμο και σήμερα ξεφεύγουμε στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Λίγο πριν το μεγάλο ραντεβού στο ΆΚΑ, ο δρόμος αφιερώνει ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο στην Αναβύση. Αυτό το Σαββατοκύριακο γυρίζουμε το χρόνο πίσω, ξαναζούμε τις πιο δυνατές στιγμές από τις εμβληματικές συναυλίες της στο Καλή Μάρμαρο, ξαναζούμε την Άννα όπως τη λατρέψαμε. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου έρχεται Special Artist Weekend Αναβύση αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονίσου εδώ.

0: την επαγγελματική σου αποκατάσταση χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία. Meeting.
5: Υγεία.
4: Συνεργείο.
5: Υγεία.
4: Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μεγάλη προσφορά!
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά!
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όρι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
12: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
13: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
14: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Και τώρα.
15: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
0: Τετάρτη πρωί σε μου τέλειωσαν τα λεφτά του Σεπτέμβρη. Να περάσει ο επόμενος μήνας, παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους και αγωνιστικούς χαιρετισμούς παντού. Όπου και αν σας βρίσκω, είστε στο σωστό δρόμο. Είμαστε σε τροχιά αντίστροφης μέτρησης. Το ΆΚΑ πλησιάζει στις 26 Σεπτεμβρίου για να βρει και ο δρόμος. Σε θέλουν εκεί και σήμερα μπορείς να κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για την απόλυτη συναυλία. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, στείλε SMS το 54301 δρόμος και όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Βύση για να στην κλήρωση. Το επόμενο τραγούδι της Βύση που θα ακούσεις μπορεί να είναι live από το ΆΚΑ. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8 στην παρέα σου η Ράνια Ντονάκη. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Σακύρα και Μπέρνα Μπόι, Ντάι Ντάι, Νίκο Οικονομόπουλος στο ένοχο κορμί. Έρχεται και η Μαρίνα Σπανούδου στο ταξίδι, το ραπών στην Κατάδα.

Τετάρτη πρωί ανταμώνουμε στα μουσικά χνάρια του Γιώργου Μαζονάκη και βρίσκουμε τον δρόμο μας εδώ στους 89,8 ακούγοντας τη σειρά. Νέα Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, Σάκη Ρουβά, Άντεξα και Θοδωρή Φέρης, το είπες.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi δεν συνεργάζεται? Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Υπάρχει μια τάση πια να ξανάρχονται κοντά οι νέοι πανευρωπαϊκά, έτσι.
2: Δηλαδή.
1: Υπάρχει, είναι η τάση να αφήνουν τα social media και να γίνονται γνωριμίες με πιο παραδοσιακούς τρόπους.
3: Καμάκι,
2: το
3: καμάκι.
2: Το no one's better, ας πούμε, αυτό. Mm-hmm. Καλά θα κάνουν.
3: Γεια σου, κουκλά, κερά στο ποτό.
1: Έτσι έκανες.
2: Έτσι έκανε.
1: Γι' αυτό,
2: έτσι,
1: γι' αυτό καμία επιτυχία.
2: Και τα αποτελέσματα.
1: Ορίστε, τον
2: βλέπετε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
9: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
16: Σειρά, ξεκόλα.
17: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτική ελληνικής προέλευσης χωρίς τοξικάβιο οκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Δύο εβδομάδες του μήνα του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ετοιμαζόμαστε και για ένα ακόμα συναυλιακό ραντεβού με τραγούδια που έχουν γίνει soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας. Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για μια βραδιά γεμάτη μουσική και δυνατές συγκινήσεις. Το ραντεβού είναι 2 Οκτωβρίου, ο δρόμος θα είναι εκεί και σας στέλνει εκεί σε μια συναυλία μοναδική με διπλές προσκλήσεις. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σαμπάνης για να μπείτε στην κλήρωση. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά με ΦΠΑ. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Με Στέλιο Ρόκο έμεινα εδώ, Κωνσταντίνο Αργυρό τα κατάφερες, Ελένη Φουρέιρα Φουέγκο και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλ στον Ονείρο.

0: επαγγελματική σου αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
4: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
1: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
14: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
15: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
16: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
14: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
17: Ποιο ξυπνητήρι είναι, παιδιά?
14: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
18: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Το έχεις, τι νομίζεις?
4: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
5: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
6: Money. Cash. Money. I need some cash.
3: Στις 8.30 θα ακούσεις μια ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
4: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
5: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
3: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
4: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
5: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
3: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
4: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
7: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
8: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: Τετάρτη μεσημεράκι, είστε στο σωστό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Την παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη στους 89,8. Έρχεται Special Artist Weekend αφιερωμένο στην Άννα Βύση και στις πιο δυνατές στιγμές από τις εμβληματικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Πλησιάζει και το ΟΑΚΑ και σήμερα ο δικός σου δρόμος μπορεί να γίνει ο δρόμος σου για το ΟΑΚΑ. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη Βύση και μπες στην κλήρωση για διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Μένουμε εδώ και ακούμε στη σειρά Ρία Ελληνίδου «Εξηγήστε μου». Απόν στο καίγομαι και ξεκινάμε ταξιδεύοντας με την αγαπημένη Άννα Βύση στο Αιγαίο αμέσως τώρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Τετάρτη μεσημερά και συνεχίζουμε μαζί στο δικό μας δρόμο τις παράλληλες μουσικές μας διαδρομές. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και ακούμε στη σειρά Raymond Tonight, Αναστασία Σπάστετα και Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Σας έχει τύχει να χρειάζεστε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να περιμένετε ώρα στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Μέλισσες στη μοναχική καρδιά. Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω ακόμα σένα. Στα Βέντο και Πάολα, πηδάω τα κύματα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βάλε δρόμο, ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναδύνει.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 3.

0: 101,8. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Τι έκανε εκεί η Μαρία Κάλλας το 1956.
2: Εντύπωση.
3: Πάντα έκανε εντύπωση. Λέγε.
1: Τραγούδησε την Όρμα, τη Μίδια, την Τόσκα ή τη Λουτσία που αρέσει πάρα πολύ.
3: Την Τόσκα.
2: Τη Λουτσία.
1: Τη Λουτσία. Επιμένεις με Λουτσία.
3: Τόσκα, Τόσκα.
1: Τίποτα, δεν έχει ιδέα από τέχνη.
3: Τόσκα.
1: Ιδέα. Μπράβο, Χρήστο. Ναι,
3: ναι, ρε.
1: Την Τόσκα.
3: Το τέλος. Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
1: Έχεις δει. Συγγνώμη,
3: πες μια στιγμή. Πες 10 φορές Τόσκα γρήγορα.
2: Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
4: Δεν είναι ψέμα, είμαστε στο Καλλιμάρμαρο.
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
5: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στον Δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο Δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
6: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
7: Πρωινό στον Δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
8: Μην το χάσεις.
7: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: Και τώρα.
3: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο 89,8.
10: Καλώς ήταν αυτάκια με τα ζουμπουρλούδικα. Σήμερα 16 του τουνού του μηνού, Τετάρτη, συννεφιασμένη. Τι έκανε, ήρθε και η συννεφιά. Δεν πρέπει να θυμίσει και λίγο φθινόπωρο. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μαζί μέχρι τις 4. Και αν χάλασε η συσκευή σας, μη μασάτε. Vodafone Tech Service, κάνετε επισκευή γρήγορα, απλά, σίγουρα από μια σούπερ εξειδικευμένη ομάδα και δίνει και 12 μήνες εγγύηση. Όλα αυτά τα μαθαίνετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε να ακούσουμε τώρα Καντάδα από τον Απόνο.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσετε διπλή προσκλησούλα για ωραιότατη θεατρική παράσταση που δεν είναι ακριβώς θεατρική παράσταση, είναι και stand-up, είναι και επικοινωνία με το κοινό, είναι και πολύ γέλιο με το πριν και μετά τα παιδιά, στο οποίο πρωταγωνιστούν η Έλενα Χαραλαμπούδη, η Ευγενία Σαμαρά, ο Κώστας ο Μαλιάτσης και ο Δημήτρης ο Μακαλιάς. Θα γίνει 19 Σεπτεμβρίου η παράσταση στο θέατρο Πέτρας. Εγώ είχα δει την προηγούμενη στο Κατράκιο στην Νίκαια τον Ιούνιο και είχα πράσει πολύ όμορφα. 19 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, διπλή πρόσκληση. Γράψτε πρώτα δρόμος, μετά το όνομά σας. Μετά γράψτε τη λέξη παιδιά και στείλτε το στο 54301. Καλή σας επιτυχία. Ακούμε αξέχαστο Γιώργο Μαζωνάκη. Καλό σας βρήκα, φίλοι.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Ο εκπαιδευτικός όμιλος Λεμόντ είναι απόλυτα εξειδικευμένος στις ξενοδοχειακές, τουριστικές και γαστρονομικές σπουδές. Προσφέρει παιδιά υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία σας δίνουν μάθηση διαβίου καθώς και πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών από το Λεμόντ College, που οδηγεί στην απόκτηση Bachelor Degree in Hospitality Management. Και θέλω να ξέρετε πως για παραπάνω από 25 χρόνια διαμορφώνει άριστα καταρτισμένους επαγγελματίες σε αυτόν τον τομέα, στη φιλοξενία και στον τουρισμό. Είναι επιστοποιημένο μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού από το 2001, του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων, της Ένωσης European Council of Hotel Restaurant Institutional Education και της World Association of Chef Societies. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχετε υπόψη σας, και αν σας έχω μπερδέψει εγώ, θα μπείτε στο lemontcollege.gr ή θα καλέσετε στο 210-45-30-500 και θα εξασφαλίσετε τη θέση σας.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Υπάρχει μια τάση πια να ξανάρχονται κοντά οι νέοι πανευρωπαϊκά, έτσι.
3: Δηλαδή.
2: Υπάρχει, είναι η τάση να αφήνουν τα social media και να γίνονται οι γνωριμίες με πιο παραδοσιακούς τρόπους.
3: Καμάκι, καμάκι. Του νόου μας μπέτερ, ας πούμε, αυτό. Mm-hmm. Καλά θα κάνουν οι νέοι.
4: Γεια σου, κουκλά, κερά στο ποτό.
2: Έτσι έκανε.
3: Έτσι έκανε.
2: Γι' αυτό, γι' αυτό καμία επιτυχία.
3: Και τα αποτελέσματα.
2: Ορίστε το,
3: βλέπετε.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
1: Δρόμος 89,8.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
9: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία.
14: Σούπερ μάρκετ.
13: Μίτινγκ.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία.
14: Συνεργείο.
13: Υγεία.
14: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
20: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
21: Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ.
22: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
23: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Μην μου πείτε ότι θα είστε εκεί στο ΟΑΚΑ 26 Σεπτεμβρίου. Ο δρόμος 89,8 έχει τις προσκλήσεις. Μόλις ακούσατε ότι άνοιξε ο διαγωνισμός, στέλνετε SMS στο 54301. Όλη η διαδικασία είναι η εξής. Γράφετε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Βύση, το στέλνετε στο 54301 με χρέωση 0,34 και βρίσκετε το δρόμο σας προς το ΟΑΚΑ. Ακούμε το Βάλς των Ονείρων από τη Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Κάλεσε το κινητό την πιο λάθος στιγμή. Κάνε ένα πρόβλημα, παιδιά. Υπάρχει λύση. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service και η Vodafone Tech Heroes το περιλαμβάνουν με τεχνογνωσία, με σύγχρονα εργαλεία. Το φτιάχνουν και το παραδίδουν ακόμα και στο σπίτι ή στο γραφείο. Μάθετε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
14: Ελάτε να φτάκια μου σουμπουρλούδικα στον δρόμο μας, στον δρόμο 89,8. Είμαστε ακόμη ώρα μαζί παρέα με τη Vodafone, η οποία δεν καταλαβαίνει αποσπασμένα κινητά, οθόνες και τα σχετικά, διότι πηγαίνεις εκεί και η τεχνική της, η Heroes, παρακαλώ, τεχνική, το φτιάχνουν και δεσμεύονται να μην μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, πολύ εύκολα, σε όλα τα καταστήματα Vodafone και δίνουν και 12 μήνες εγγύηση. Αυτά είναι. Μάθετε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone, όσο ακούμε, Ανά, Βύση και Αιγαίο.

Ορίστε βρε, να η επιτυχία, να το μυστικό της επιτυχίας και της μακροζωίας. 106 ετών η κυρία Edith Hill από την Αγγλία, τη ρωτήσανε ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας και είπε εγώ δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, αλλά μεταξύ άλλων κάνω ζωάρα, ανεξαρτησία και τρώω και σοκολάτα κάθε μέρα σχεδόν. Γεννήθηκε το 19, άρα είναι 106-107 χρονών τώρα η κυρία Edith Hill. Είναι λάτρης της σοκολάτας και δεν διστάζει να δοκιμάζει κάθε διαφορετική γεύση. Βεβαίως, να το πω και αυτό για να μην το πάρουμε πάνω μας εμείς και πούμε ορίστε ένα το μυστικό, πάμε να διαλύσουμε τη σοκολάτα, είναι ότι δεν καπνίζει, δεν πίνει, δεν κάνει καταχρήσεις, δεν κάνει τίποτα άλλο. Η μόνη της αμαρτία, να το πούμε έτσι, είναι ότι τρώει κάθε μέρα σοκολάτα και έφτασε μέχρι τα 107. Η αλήθεια είναι ότι όλα καλά τα ακούω για την κυρία Edith. Δεν έχω δει σε τι κατάσταση είναι η υγεία της και γενικώς εγώ αν το κάνω αυτό και τρώω κάθε μέρα σοκολάτα, δεν ξέρω αν θα φτάσω μέχρι τα 77, όχι μέχρι τα 107, διότι η σοκολάτα φέρνει άλλα θεματάκια ωραία. Πάντως μπράβο της, θα το εκμεταλλευτώ. Να μία από τις επιστημονικές έρευνες, την οποία θα εκμεταλλευτώ υπέρ μου και θα τρώω σοκολάτα και θα λέω στη γυναίκα μου, φταίω εγώ, είναι μυστικό μακροζωίας. Δεν το λέω εγώ, οι επιστήμονες το λένε και η κυρία Edith. Μπράβο της. Ακούμε στο δρόμο 9,8 με λίγα λόγια.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ό,τι

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στην ψυχολογία. Έχει 37 χρόνια εμπειρίας. Εξειδικεύεται στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική, την ψυχοθεραπεία. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον που συνδυάζει και θεωρητική κατάρτιση με πρακτική εφαρμογή, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στον νέο κόσμο στην Αθήνα και με όλα τα προγράμματα να προσφέρονται στα ελληνικά. Το ICPS College επενδύει σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από ωραία βιωματική μάθηση, διαδραστική, υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε όλα τα προγράμματα, φιλικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον, προσωπικό coach για το σχεδιασμό καριέρας και για όλα αυτά δίνει και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 39 του 2026. ICPS.college ή στο 210-645-6565.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Τι έκανε εκεί η Μαρία Κάλλας το 1956.
3: Εντύπωση.
4: Πάντα έκανε εντύπωση. Λέγε.
2: Τραγούδησε την Όρμα, τη Μίδια, την Τόσκα ή τη Λουτσία που αρέσει πάρα πολύ.
4: Την Τόσκα.
3: Τη Λουτσία.
2: Τη Λουτσία. Επιμένεις με Λουτσία.
4: Τόσκα, Τόσκα.
2: Τίποτα, δεν έχει ιδέα από τέχνη.
4: Τόσκα.
2: Ιδέα. Μπράβο, Χρήστο.
4: Ναι, ναι, ρε.
2: Την Τόσκα.
4: Το τέλος. Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
2: Έχει δει. Συγγνώμη, έχει.
4: Πε μια στιγμή. Πε 10 φορές Τόσκα γρήγορα.
3: Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAE.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
18: Okay.
17: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Μουσικά σήμερα, τι μπορείτε να χαρείτε, τι μπορείτε να δείτε, τι μπορείτε να απολαύσετε στην Αθήνα και στα Πέριξ. Μωρά στη Φωτιά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Βασίλης Κουλάστα και Υποθέατρο Παπάγου, Βελεσιώτου και Μουτσάτσου στο Άλσος Νέας Μύρνης, Grand Brothers στο Θέατρο Δώρα Στράτου και Πάγκαν στο πρώην εργοστάσιο Ήρης στην Ελευσίνα. Για όλα τα γούστα σήμερα, θα έλεγα μουσικά, η Αθήνα προσφέρει πραγματάκια. Εμείς θα ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Δεν μασάμε επειδή χάλασε το κινητό. Δεν παθαίνουμε πανικό. Vodafone πηγαίνουμε σε ένα κατάστημα ή στο vodafone.gr και έχει πληροφορίες για το πώς θα αναγνωρίσουμε τους Vodafone Tech Heroes και πώς θα μας προσφέρουν την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Άμεσα θα επισκευάσουν τη συσκευή. Θα μας δώσουν με σύγχρονα εργαλεία και τεχνογνωσία τη λύση και φυσικά 12μηνη εγγύηση και ευκολία που εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone.
1: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλύμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
2: Είμαστε στο Καλυμάρμαρο!
1: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
3: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 5 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: Ελένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
4: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
3: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
4: Όχι, καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
5: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα. Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
9: Εμπρός λοιπόν, αυτάκια μου ζουμπουρλούδικα στον δρόμο 89,8. Σε λίγο θα χτυπήσουν καμπάνες εδώ, θα σας τα πω. Τώρα θα σας πω ότι η Vodafone είναι εδώ και λύνει προβλήματα για συσκευές που έσπασε, ας πούμε, η οθόνη, χάλασε κάτι μικρό, κάτι μεγαλύτερο. Η επισκευή γίνεται ωραία, η διάγνωση γίνεται επαγγελματικά και οι γνήσιοι ανταλλακτικά έρχονται στο κινητό σας χωρίς καθυστέρηση σε ένα κατάστημα Vodafone. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service όλα αυτά μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr όσο ακούμε πραγματικά καμπάνες να χτυπούν. Θα τις χτυπήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ορίστε βρε, να και μια πάρα πολύ πολύ πολύ ωραία εφεύρεση. Κάλυμα γλώσσας λέει, για να παίρνεις φάρμακο που είναι ένα χάλι και μισό και να μην νιώθεις αυτή την πικρή και δυσάρεστη γεύση των φαρμάκων. Είναι πολύ ωραίο, είναι καταπληκτικό. Ουσιαστικά φοράς ένα, τι να πω, μια σελατίνα, πώς είναι αυτό που βάζουμε μέσα, το κολατσό, το ψωμάκι κτλ. Μια πολύ μπακ έτσι σακουλίτσα, αλλά είναι ειδικά προσαρμοσμένο για τη γλώσσα. Οπότε πριν πάρεις ένα χάπι ή ένα σιρόπι που είναι τελείως χάλι μαύρο, έχουν φτιάξει ένα σακουλάκι, το φοράς στη γλώσσα, παίρνεις το χάπι, καταπίνεις, τελειώνει το έργο, βγάζεις το σακουλάκι, γεια σας. Τι είπες τώρα, τι εφεύρεσάρα είναι αυτή, κάλυμα γλώσσας.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: του πει.
1: Νοσταλγείτε παλιές καλές εποχές που τρέχαμε έξω, που μυρίζαμε στις αυλές και όλα τα σχετικά. Καλά, καλή νοσταλγία, αλλά νοσταλγία έχει να κάνει μόνο με ό,τι δεν μας ενοχλεί στη σύγχρονη εποχή. Ας πούμε, τα κουφώματα των σπιτιών, αυτά τα παλιά που μας θυμίζουν με νοσταλγία, τι ωραία που ήταν η κατασκευή και όλα αυτά, δεν χρειάζεται να τα έχουμε πια, διότι θέλει μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά κουφώματα, δεν τα κρατάμε για τη μόδα, ούτε τα κρατάμε για να δείξουμε ότι είμαστε old school. Αυτά έχουν επηρεάσει την επίδοση της θερμοκρασίας στο σπίτι, οπότε έχουμε το My Windows που είναι μονόδρομος, είναι μια πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil, όπου παίρνεις προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας. My Windows της Alumil, κορυφαία κουφώματα αλουμινίου, εύκολα και πολύ γρήγορα.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Υπάρχει μια τάση πια να ξανάρχονται κοντά οι νέοι πανευρωπαϊκά, έτσι.
2: Δηλαδή.
1: Υπάρχει, είναι η τάση να αφήνουν τα social media και να γίνονται οι γνωριμίες με πιο παραδοσιακούς τρόπους.
3: Καμάκι,
2: του
3: καμάκι.
2: Του νόου better, ας πούμε, αυτό. Mm-hmm. Καλά θα κάνουν.
3: Για σου κούκλα και ράστο ποτό.
1: Έτσι έκανε.
2: Έτσι έκανε.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό καμία επιτυχία.
2: Και τα αποτελέσματα.
1: Ορίστε το,
2: βλέπετε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
7: Όχι απλώς Νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό.
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Με το νέο πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
3: Πλησιάζει η μεγάλη συναυλία της τεράστιας Άννας Βύσσης στο ΟΑΚΑ και λίγο πριν το ΟΑΚΑ ο δρόμος 89,8 αφιερώνει ένα ολόκληρο weekend στην Άννα Βύσση. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω, ξαναζούμε τις πιο δυνατές στιγμές από τις εμβληματικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Τρεις μεγάλες επιτυχίες. Όλες τις στιγμές που έγραψαν ιστορία, την ενέργεια της Άννας που μας έχει ξεσηκώσει όλα αυτά τα χρόνια. Special Artist Weekend με Άννα Βύσση αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Δύο ημέρες, μία μοναδική Άννα. Και λίγο πριν το ΟΑΚΑ ξαναζούμε την Βύσση όπως τη λατρέψαμε. Γιατί όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Βύσση. Δρόμος 89,8.

0: Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω εγώ για σήμερα, γιατί έχει έρθει ήδη η Μαρία Σολομού και έχει πάρει θέση στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Τώρα ανεβαίνει προς τα πάνω στο ρετυρέ. Μαζί μας ήταν η Vodafone με τους τεχνικούς και το tech service που κάνει τα πάντα εύκολα και γρήγορα και αξιόπιστα και επαγγελματικά όταν μια συσκευή έχει χαλάσει. Μάθετε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone για όλα αυτά. Εμείς αύριο, ακριβώς στις 4, έχουμε ραντεβού, θα ακούσουμε πολλή μουσική, θα προτείνουμε μόνο όμορφα πράγματα και θα ακούσουμε μόνο καλές ειδήσεις. Ωρε και βουάρ, ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα και φυσικά βρε να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Από εκεί θα καταλάβω τι σόι άνθρωποι είσαστε.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Είχα πάντας να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναδύνει.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο

0: 8.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
8: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ρηταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA. Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
9: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
10: Τι βλέπεις?
9: Το νόημα της ζωής.
10: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
11: μπουχός.
10: Αληθή.
9: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
12: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
17: Καλησπέρα, τι μου κάνετε, τεταρτούλα παιδιά. Εδώ είμαστε, 4 με 7 εδώ. Θα κάνουμε όλοι μαζί παρέα. Θα ακούτε την υπέροχη φωνούλα μου. Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε όλοι μαζί στην πολυκατοικία της Μαρίας. Καλώς ήλθατε, που αλλού, στο δρόμο 89,8. Καλώς ήλθατε στο κλαμπ εδώ της τρέλας. Κάθε μέρα αναλύουμε, λέμε πράγματα. Εντάξει, μόλις ξεκινήσαμε σιγά σιγά, ζεσθενόμαστε ακόμα. Σεπτέμβριος κανονικός, αυτός ο μήνας που θα κρατήσει 100 χρόνια, αλλά δεν πειράζει, μας αρέσει ο Σεπτέμβρης. Και πολλά τα θέματα, ρε παιδιά, το Σεπτέμβρη να αναλυθούν. Τι κάναμε, πού πήγαμε, πώς περάσαμε, πώς θα συνέλθουμε, οι πρώτες δουλειές. Παιδιά, σχολεία, να είναι κάτι που δεν είπαμε ποτέ, γιατί τα σχολεία. Εγώ δεν καταλαβαίνω ποτέ πια πότε αρχίζουν τα σχολεία. Γιατί να το καταλάβω άλλωστε, από τη στιγμή που δεν με αφορά άμεσα. Απλά το χαζεύω λίγο και στο Instagram και τέτοια και βλέπω όλες τις μαμάδες εκεί που τρέχουν πανικόβλητες, μου θυμίζουν εμένα κανονικότατα. Και την εποχή δεν είχα Instagram έτσι κι αλλιώς, οπότε το βιώνω εμέσως πλην σαφώς. Θυμάμαι και μερικά πράγματα και εγώ. Ναι, έχουν ανοίξει τα σχολεία λοιπόν από τις 11 νομίζω, έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε ξεκινήσει κι εμείς. Οπότε θα κάνουμε ομάζ, δεν μπορούμε να μην κάνουμε ομάζ. Χαλαρώστε, καθίστε μου, βάλτε το καφεδάκι σας. Κάντε ένα μικρό διάλειμμα, ρε αδερφέ, εδώ πέρα να τα πούμε. Τρεις ώριτσες, τι είναι τρεις ώρες, περνάνε σαν νερό. Δυνατά μουσική θα σας βάλω εγώ τώρα να σας προετοιμάσω και τα λέμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, παιδιά, όντως, επίσημα τα σχολεία έχουν ανοίξει εδώ και μερικές μέρες, το καλοκαίρι. Γλυκιά ανάμνηση. Οι γονείς έχουν ήδη περάσει από όλα τα στάδια. Άγχος, πανικό, αγωνία, ψώνια, ιστορίες. Επειδή, εντάξει, τώρα δεν το αναλύσαμε όπως του έπρεπε εκεί κοντά, θα του κάνουμε μικρή ανάλυση, γιατί κάποιοι από εμάς τα έχουμε ζήσει, τα θυμόμαστε, θέλουμε να τα ξαναθυμηθούμε ή δεν θέλουμε καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος στη ζωή και των παιδιών και των μαμάδων, μπαμπάδων. Οπότε, ναι, του αξίζει λίγο. Κοιτάξτε τώρα, τα παιδιά έχουν ήδη ξεκινήσει τα σχολεία, οπότε όλη η προετοιμασία έχει συμβεί. Η οποία, εντάξει, δεν είναι και κάτι φοβερό υπό την έννοια ότι θέλουμε 2 εβδομάδες. Θέλουμε 3 μέρες εκεί, μία να πάμε στα μαγαζιά, να τα πετύχουμε. Πολύ συγκεκριμένη ώρα, έτσι. Τώρα δεν είμαστε να πηγαίνουμε οποιαδήποτε ώρα. Γίνεται ο μαύρος ο χαμός. Έχει ένα τριήμερο οργάνωσης φουλών με εμάς, ειδικά τις μαμάδες, σε πλήρη πανικό. Το παιδάκι ακόμα μπορεί να μην έχει καταλάβει και τι πρόκειται να του συμβεί. Είναι λίγο παγωμένο, είναι λίγο μουδιασμένο. Οι γονείς περνάνε πολύ πιο δύσκολα εκείνη την περίοδο. Το πιτσινάκι πηγαίνει στα μαγαζιά και στα βιβλιοπωλεία και λέει: αυτό θέλω, αυτό θέλω, αυτό θέλω. Και εμείς τρέχουμε. Στείλτε μου μηνύματα, παιδιά. Viber 6987-898-898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

παιδιά, τώρα να πούμε και του στραβού το δίκιο, έτσι. Εμείς πηγαίνουμε κάτι διακοπές, ας πούμε, οι οποίες μπορεί να είναι, άντε, 10 μέρες, 2 εβδομάδες σπασμένες, 20 μέρες, πολύ τυχεροί, ξέρω εγώ τι. Και χρειαζόμαστε, ξέρω εγώ, άλλη μια εβδομάδα να συνέλθουμε για να επανέλθουμε στα ίδια. Όχι σε κάτι πολύ διαφορετικό, στη δουλειά μας, στο σπίτι, αυτό, πεπατημένες. Τα πιτσικόλια, τα οποία κάνουν 3 μήνες διακοπές. Έχουν πάει από γιαγιάδες, παππούδες, τα έχουμε σύρει με τη θεία, τα έχει πάρει ο πατέρας τους λίγες διακοπές, ή έχουμε πάει όλοι μαζί διακοπές, έχουμε μπει σε camp διάφορα, έχουν κάνει τους αθλητισμούς τους, έχουν κάνει 12 ώρα στις παραλίες με κουβαδάκια, έχουν κάνει κι αυτά. Αραλίκι σοβαρό και επίσης κούραση, γιατί τα παιδιά τα κουράζουμε, αν δεν κουράζονται από μόνα τους, τα κουράζουμε κι εμείς κάπως λίγο επίτηδες. Και γυρνάνε πίσω μετά από 3 μήνες καθισιό σε κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερη τάξη, διαφορετική δάσκαλοι ή μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Πολλά νέα πράγματα. Οπότε ας τους δώσουμε και σε αυτά έτσι λίγο χρόνο, μια προσαρμογή. Μην τα κρίνουμε αυστηρά από τις πρώτες μέρες. Τώρα με αυτό τα κεφάλια μέσα και μπουρδες. Θα είμαστε κι εμείς λιγάκι έτσι χαλαρές και χαλαροί. Το λέω στις μαμάδες περισσότερο. Νομίζω αυτές αγχωνόμαστε. Εμείς αγχωνόμαστε πιο πολύ. Οι μαμάδες είναι λίγο πιο cool. Νιώθω, τι να πω. Νιώθω.

0: σα πω τώρα τι εκτιμώ όσο μεγαλώνω. Οτιδήποτε μου κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Δεν θέλω κόπο. Δεν θέλω δράματα. Δεν θέλω να πρέπει να οργανωθώ από την προηγούμενη. Θέλω πρακτικά πράγματα. Και κάπως έτσι έρχονται τα νέα προϊόντα Mr. Grant. Ιδιωτική ετικέτα μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Έχει ας πούμε έτοιμα βρασμένα όσπρια. Που σημαίνει ότι μπορείς να φας όσπρια χωρίς να θυμηθείς από χθες ότι πρέπει να μουλιάσεις κάτι. Εμένα με κέρδισες. Και δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, έχει προϊόντα προσωπικής φροντίδας και για το σπίτι, με προσεγμένη σύνθεση και εξαιρετική απόδοση. Και όλα αυτά με πολύ καλή σχέση ποιότητας τιμής. Μασούτης, 50 χρόνια φροντίζει να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα. Γιατί αρκετά δύσκολη είναι η καθημερινότητα από μόνη της.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά, πάλι. Δρόμος 89,8. Πολυκατοικία μου. Εδώ είμαι η Μαρία Σολομού. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε. Όλοι εσείς με τα παιδάκια. Δεν ξέρω πώς τα περάσατε σε αυτές τις εβδομάδα προσαρμογής. Γυρίσαμε λίγο νωρίτερα να οργανώσουμε τα παιδιά, να τρέξουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, γιατί υπάρχουν θέματα που πρέπει να οργανωθούν με τα σχολεία παιδιά. Ας πούμε το πρώτο και καλύτερο, το οποίο δεν ξέρω αν ρυθμίζεται ποτέ ή αν ρυθμίζεται κατευθείαν, θα ρυθμιστεί στην πορεία, είναι το βιολογικό ρολόι. Τώρα το παιδάκι δεν είχε κάποιο λόγο να σηκωθεί, ας πούμε, σε 7 το πρωί, έτσι. Σηκωνόταν ότι ώρα γούσταρε. Και γιατί να το ξυπνήσει νωρίς, έκανε. Δεν είχε κάποιο λόγο να κοιμηθεί, ας πούμε, στις 8 και στις 9, που συνήθως κοιμίζουμε τα παιδιά όταν έχουν σχολείο. Μπορούσε να μείνει και παραπάνω. Έχουμε κοιμηθεί όλοι σε κάτι ενωμένες καρέκλες σε ταβέρνες. Εγώ έχω κοιμηθεί, το παιδί μου έχει κοιμηθεί. Δηλαδή δεν ξέρω παιδί που δεν έχει κοιμηθεί και έχει πει νύσταξα και εμείς είμαστε έξω στο κρασοπουλιό και στις ταβέρνες και στα μπαράκια και τα ρίχνουμε σε ένα καναπέ, ας πούμε, με ένα ζακετάκι από πάνω και κοιμούνται. Ποιος δεν το έχει πάθει ή δεν το έχει κάνει αυτό στο παιδί του. Είναι μάστα αυτό. Κάπως πρέπει να συνδυαστούμε όλοι, ρε παιδιά, στις διακοπές. Δεν γίνεται αλλιώς. Και ξαφνικά τώρα το παιδάκι του λέει: σήκω, αγάπη μου, έχει σχολείο. Πρώτη μέρα, τι ωραία, κάνεις και χαρές και τα λοιπά. Και βλέπεις ένα φατσόνι τσαλακωμένο. Πώς να έχει κοιμηθεί κατευθείαν το παιδάκι, ας πούμε, πώς να ξεσυνηθίσει. Το πρωί δεν λειτουργεί. Θα λειτουργήσει πολύ αργότερα. Θα λειτουργήσει κάποια στιγμή, εκτός αν και το παιδί έχει μια προσωπικότητα που πήρε και έμοιασε από κάποιον γονιό και δεν του αρέσει το πρωινό ξύπνημα. Δηλαδή, το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω. Νομίζω είναι από τα πράγματα που έχω περάσει στο παιδί μου. Δυστυχώς δεν έπαιρνε τίποτα άλλο. Αυτό βρήκε. Ξενύχτη από μικρός. Δεν μπορούσε το βράδυ, ήθελε να είναι ξύπνιο, το πρωί δεν ήθελε να σηκωθεί. Τα γνωστά. Δεν είναι και κάτι πρωτότυπο, ας πούμε. Ποιος ξυπνάει με χαρά. Όχι, υπάρχουνε. Υπάρχουνε παιδάκια που έχουν το ξυπνητήρι μέσα τους. Και υπάρχουν και παιδάκια που θέλουν να πάνε σχολείο. Γιατί περνάνε ωραία με τους φίλους τους. Και αυτό λογικό μου φαίνεται. Αλλά άλλο να περνάς ωραία με τους φίλους σου. Και άλλο να ξέρεις ότι θα έχεις διάβασμα ξαφνικά. Ή να πηγαίνεις από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Παιδιά, τι σκληρό πράγμα είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, βιολογικό ρολόι. Θέλει στρώσιμο και φτιάξιμο. Αυτό θα συμβεί μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Τη διανύουμε. Τη διανύουμε. Περιμένετε. Θέλει χρόνο. Δεν είναι μόνο το πρωινό ξύπνημα. Είναι βραδινός ύπνος, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό, τι ώρα πρέπει να κοιμάται το πιτσιποπίνι. Αλλά νιώθω ότι το 8 με 9, άντε 9, είναι μια ωραία ώρα για να κοιμάται ένα παιδάκι, ας πούμε, μικρούλι. Θα πας στο κρεβάτι 9 η ώρα. Το ότι θα πάει στο κρεβάτι 9 η ώρα, θα πάει. Τι θα γίνει μέχρι να κοιμηθεί, αυτό είναι μια ιστορία. Εγώ θυμάμαι μέχρι, ας πούμε, τα 8-9, ας πούμε, υπήρχαν μαμά νερό, μαμά δεν μπορώ να κοιμηθώ, έλεγα να διαβάσουμε παραμύθι, βιβλίο. Τότε διαβάζαμε βιβλία. Έλα να έρθω λίγο στο κρεβάτι να μου διαβάσεις. Έλα να αυτό. Δηλαδή υπήρχαν τέτοιες διαπραγματεύσεις ή κάτι ποδαράκια τικ-τικ-τικ-τικ μες τη νύχτα και έλεγα παιδί μου, γιατί είσαι όρθιο. Είδα όνειρο. Όλα αυτά, όχι ότι δεν μπορούν να συμβούν κατά διάρκεια όλης της χρονιάς, αλλά ειδικά την πρώτη εβδομάδα, πώς θα γίνει το παιδί να ταυλιαστεί. Και επίσης, επειδή είναι κουρασμένο από όλο το καλοκαίρι, εντάξει, βοηθάει η κόπωση του καλοκαιριού, αλλά τώρα το κρατάς λίγο ξεκούραστο, λίγο αυτό, να οργανωθεί, είναι αυτό. Πολλά καινούρια για το παιδάκι. Μωρέ, πολύ τα λυπάμαι εγώ τα παιδιά. Την ώρα που το βίωνα και εγώ το καταλάβαινα, ήταν στενάχωρο, ας πούμε. Αλλά πώς θα γίνει, ρε παιδιά, τα έχουμε περάσει όλοι. Και μετά υπάρχει, εντάξει, φοβερή κατάσταση του μπαίνω στο μαγαζί και χρειάζομαι αυτή την τσάντα. Γιατί αγάπη μου, αυτή και όχι την αυτή. Δεν νοείται κάθε χρόνο το παιδί να πάει σχολείο με την ίδια τσάντα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλάζουν και οι ανάγκες, αλλάζουν και κάποια βιβλία. Καλά, θα φτάσουμε στο σημείο που δεν θα υπάρχει πια τσάντα και παίρνω κάτι αγκαλιά και πηγαίνω. Αλλά τα χρόνια του δημοτικού τώρα δεν είναι οποιαδήποτε τσάντα. Έχει να κάνει με το τι καινούριο καρτούν έχει κυκλοφορήσει, τι τρέντ, τι φάτσα, τι αυτό, τι εκείνο, ποιο έβγαλε τι, η καλύτερη τσάντα. Υπάρχει μία ιστορία με τις τσάντες, παιδιά. Είναι σαν να γίνεται, δεν ξέρω εγώ τι. Βλέπεις όλα τα δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να κυκλοφορήσει, ειδικά πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού. Αυτή είναι η ιστορία, καλή. Τι τους νοιάζει, ότι θα μάθουν γράμματα. Τι τσάντα θα κρατήσουν, τι κασετίνα. Όλα τα μολυβάκια τα αυτά, γιατί ξεκινάμε με μολύβια, αν θυμάμαι καλά. Εγώ εκεί έχω μείνει. Εγώ ακόμη με μολύβι γράφω. Πολύ θυμόσα όταν μπήκαμε στο στυλό. Και μετά προχωράμε στο στυλό. Και η πρώτη εβδομάδα είναι όλη αυτή που τα παίρνει τα πραγματάκια σου και τα χαϊδεύει, τα κοιτά, τι ωραίο αίμα, μα ωραίο αυτό και τέτοια. Από το δεύτερο μήνα και μετά έχει γίνει τσάντα. Μαύρη χάλη, τα πετάς αριστερά, δεξιά. Αλλά το θέμα είναι η σωστή τσάντα για το παιδί. Μπορεί να έχουμε κλάματα, να χτυπιόμαστε, να κάνουμε, θα την πάρεις. Πίστεψέ με, θα την πάρεις αυτή τη σωστή τσάντα. Κάθε χρόνο άλλη. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου, παιδιά. Είμαστε στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγει κανείς.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Τι έκανε εκεί η Μαρία Κάλλας το 1956.
3: Εντύπωση. Πάντα έκανε εντύπωση. Λέγε.
2: Τραγούδησε την Όρμα, τη Μίδια, την Τόσκα ή τη Λουτσία που αρέσει πάρα πολύ.
3: Την Τόσκα.
4: Τη Λουτσία.
2: Τη Λουτσία. Επιμένεις με Λουτσία.
3: Τόσκα, Τόσκα.
2: Τίποτα, δεν έχει ιδέα από τέχνη.
3: Τόσκα.
2: Ιδέα. Μπράβο, Χρήστο.
3: Ναι, ρε, αυτό.
2: Τόσκα.
3: Το χωρί. Τέλος. Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
2: Έχει δει. Συγγνώμη, έχει
3: πες, πες, μια στιγμή. Πες. 10 φορές Τόσκα γρήγορα.
4: Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
12: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
13: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
18: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
17: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
18: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
19: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
21: Και παίζει παντού.
20: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Να είμαστε και πάλι δρόμος 89,8 και σας έχω τι σας έχω μηνυματάκια, παιδιά. Εδώ είμαστε, Παντελής. Πήγα να γράψω το παιδί σε φροντιστήριο Αγγλικών και μου λένε τα τμήματα γέμισαν από τον Ιούνιο. Δηλαδή, ενώ κάναμε μπάνιο στη θάλασσα, άλλοι γονείς είχαν ήδη οργανώσει όλη τη. Ναι, παιδιά. Αυτό τότε αυτό είναι τρέντ των τελευταίων 10 χρόνων, νομίζω. Να προκλίνεις τα πάντα 5 μήνες πριν. Εγώ, ως αυθεντικό παιδί των 90s, ήμουνα τις τελευταίες στιγμές και όλοι πάντα έτσι ήμασταν. Πάμε σε νησί, θα βρούμε που να μείνουμε. Δεν αγχωθήκαμε μέχρι το 2005-10. Όλα τα κλείναμε τελευταία στιγμή. Δεν υπήρχε τίποτα οργανωμένο, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και άνθρωποι σε αυτή τη ζωή. Κάποιοι τα οργανώνουν. Είναι πολύ νωρίς, γιατί πάντα έτσι ήταν, και κάποιοι, οι δικοί μου άνθρωποι, νομίζω, ο δικός μου πλανήτης, δηλαδή θέλω να κάνω αυτό, πάω. Δεν μπορώ να προαποφασίσω από τώρα τι θέλω να κάνω του χρόνου, το καλοκαίρι. Πώς να το πούμε, δηλαδή, δεν είμαι αυτή τη μεταλλητέ. Νομίζω ότι αυτό είναι άλλη γενιά φιλοσοφία. Μπράβο σας όμως, τι ωραία. Και ειδικά για τα παιδιά και για τα σχολεία. Εγώ θυμάμαι ότι πήγα να γράψω το παιδί μου σε δημοτικό και γελάσανε 38. Γιατί πήγα, ας πούμε, τον Ιούνιο, πραγματικά πήγα τον Ιούνιο και μου λέει, τι λέτε, κυρία Σολομού, φτάνει κλεισμένα από πέρσι. Κόντυψα να λιποθυμήσω, λέω, τι εννοείται καλέ, δεν είμαστε καλά, γιατί? Γιατί, δηλαδή. Όχι, ναι, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ανδρέας, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη είναι οι μέρες των υπολογισμών. Υπολογίζουμε ώρες, δρομολόγια. Ποιος θα πάρει ποιον, ποιο απόγευμα έχει μπάσκετ, ποιο αγγλικά. Αλήθεια! Τόσο νωρίς, δεν το θυμάμαι, ρε παιδιά. Μπορεί και εγώ να τα οργανώνα λίγο πιο νωρίς τα θέματα με το μικρό. Αλλά πριν ακόμα γυρίσει από τις διακοπές του, θα του πω, αγάπη μου, τι θες να κάνεις, κολυμβητήριο. Ξέρω εγώ τι, πολεμικές τέχνες, μπαλέτο, ενόργανοι, σκάκι, ρακέτες. Τι να το πρωτοπώ του παιδιού, ας πούμε, ακόμη το μυαλό του είναι στο κουβαδάκι και στο παγωτό. Ναι, πρέπει λίγο να υπάρχει μια οργάνωση. Δεν θυμάμαι πώς τα έκανα αυτά, αλλά νομίζω επειδή ήταν 20 χρόνια πριν, ακόμα με εξαίρεση το σχολείο, δεν είχαν γίνει τόσο αυστηρά. Τα βρίσκαμε τα τμήματα, μπαίναμε όπου θέλαμε, εντάξει. Χρήσα, μόνο το δικό μου παιδί το κάνει αυτό. Είναι κανόνας. Κάθε χρόνο θέλει καινούρια τσάντα. Τι εννοείς? Εννοεί η περσινή είναι σχεδόν αξιμοποιητή, σαν να βγει. Βεβαίως. Εννοείται, κορίτσι μου, καλό. Εννοείται, καλέ, αυτό είναι το δημοτικό. Η καινούρια τσάντα, αυτό η γόμα και τότε δεν υπάρχει κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει, ούτε καν τα πια μαθήματα. Αυτά. Σε λίγο θα μιλήσουμε για την πρώτη μέρα του σχολείου. Έλα, μωρέ. Εκείνη η μοναδική στιγμή που περιμένουν όλοι οι γονείς και τα παιδιά, αλλά ο καθένας τη ζει με τον δικό του τρόπο. Ο καθένας την περιμένει αλλιώς.

σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει.

0: σας πω κάτι. Εγώ οτιδήποτε μου γλιτώνει χρόνο στην καθημερινότητα, το αγαπώ. Τελεία. Γιατί δεν γίνεται να έχουμε 24 ώρες και να χρειαζόμαστε 37. Οπότε, μασού τη app. Το κατεβάζεις και έχεις ουσιαστικά το σούπερ μάρκετ μαζί σου. Κάνεις τις αγορές από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Δεσμεύεις το διάστημα παράδοσης που σε βολεύει. Χρησιμοποιείς e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια online ή στο κατάστημα. Βλέπεις τα φιλάδια με τις προσφορές. Μέχρι και συνταγές για καθημερινό τραπέζι βρίσκεις. Και έχεις εξατομικευμένο μενού για σένα. Μασού τη app. Μπείτε στο masoutis.gr και κατεβάστε το. Γιατί αρκετά πράγματα μας δυσκολεύουν τη ζωή. Τα ψώνια δεν χρειάζεται.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολόμου στο δρόμο 89,8. Φτιάχνω καφεδάκι και επιστρέφω πολύ γρήγορα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
1: Δεν είναι ψέμα, είμαστε στο Καλλιμάρμαρο.
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτα πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
12: Okay.
11: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
13: Να είμαστε και πάλι εδώ, είμαστε παιδιά. Δρόμος 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Ξέρεις, εκείνη τη στιγμή που ξεκινάει ένα τραγούδι του Σαμπάνι και πριν πει το ρεφρέν, το τραγουδάς ήδη. Τώρα μπορείς να το κάνεις και live. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει στη μεγάλη συναυλία του την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, στείλε SMS στο 54301. Δρόμος, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Σαμπάνης. Κέρδισε διπλή πρόσκληση και ζέστανε φωνή. Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

0: τώρα.
1: Πρώτη μέρα σχολείο, παιδιά. Πω, Χριστέ μου, πως το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Και εγώ, και για μένα εννοώ, και για το παιδί μου. Ώρες-ώρες η μνήμη μου με αφήνει άναυδη. Θυμάμαι και τα δικά μου. Είναι αγιασμός, παιδιά. Είναι η πρώτη μέρα που πάμε και χαιρετάμε τους συμμαθητές μας. Αγκαλιές, φιλιά και τέτοια. Ζουζουνίσματα, θα βρούμε το θρανίο μας, τον καινούργιο μας διπλανό. Θα κάνουμε έναν αγιασμό. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Είναι μέρα χαρούλας. Είναι, και είναι εύκολη μέρα, γιατί νομίζω φεύγεις στις 3 ώρες, έχεις χαιρετήσει. Γνωρίζεις και τις δασκάλες σου, νομίζω. Λέτε και λίγα 2-3 πραγματάκια εκεί πέρα. Τώρα μιλάμε για το δημοτικό που είναι εύκολα, γιατί στο λύκειο νομίζω είναι λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα και στο γυμνάσιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι απλό. Το θέμα είναι όταν έχεις μετάβαση. Εκεί είναι πολύ καινούργια ύλα, παιδιά. Δεν μιλάω για το. Το πιο δύσκολο για μένα είναι τον ήπιο στην πρώτη. Αυτό μου φαίνεται βουνό. Μετά εντάξει, και το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι βουνό. Το γυμνάσιο στο λύκειο, εντάξει, κάπως. Τα πράγματα έχουν λίγο, πάνε πιο στρωμένα. Όταν είσαι μικρουλίτσι, είναι το πρόβλημα, ας πούμε, και πολύ άγχος. Εμείς, οι έρμες, οι μανάδες, πάμε κι εμείς. Έτσι δεν είναι ότι δεν πάμε. Εγώ δεν θυμάμαι καμία μετάβαση που να μην ήμουν εκεί. Εντάξει, στο λύκειο δεν είναι. Απαγορευόταν ίσω. Εντάξει, τελειώσαμε από εκεί και πέρα. Αλλά θέλω να πω ότι. Προνήπιο, ενήπιο, η παιδική σταθμή, γιατί τα κάναμε όλα εμείς, δημοτικό κτλ. Είναι δύσκολο το task. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, το ότι έπρεπε να πηγαίνω στο παιδικό ή στο προνήπιο, ναι, και να κάθομαι έξω και να περιμένω να δω αν θα κάτσει. Αν θα κάτσει ή θα θέλει να φύγει στη μία ώρα, αν του αρέσει ή δεν του αρέσει. Πήγαινα, καθόμουν εγώ εκεί πέρα. Κάποια μέρα, λοιπόν, δεύτερη μέρα ή πρώτη, όλα τα παιδάκια μπαίνουν, βγαίνανε, κλαίγανε, κάνανε. Ναι, πρέπει να ήταν προνήπιο αυτό. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Εμένα ο δικός μου βγήκε και μου λέει: ακόμα εδώ είσαι. Κάποια στιγμή το παιδί. Εντάξει, μπράβο το παιδάκι μου. Το περισσότερο άγχος είναι το δικό μας. Είναι το δικό μας άγχος. Δεν ξέρω. Και το παιδάκι θα έχει άγχος. Αλλά εμείς αγχωνόμαστε και ως μαμάδες και για το παιδί. Να είναι καλά, να μην νιώσει περίεργα. Υπάρχουν και αυτά τα θέματα με τα bullying και τα τέτοια. Δηλαδή είναι όλα. Δεν ενώ αυτή την εποχή, πραγματικά μου λείπει τόσο πολύ αυτή η εποχή και την. Έζησαμε πάρα πολύ άγχος προσωπικό. Και για το παιδί και ήμουν alert συνέχεια και ήταν πολύ δύσκολο γιατί δούλευα και non-stop. Παρόλα αυτά, πολύ θα ήθελα να τη ζούσα τώρα. Μαγικά να μπορούσε να συμβεί, δηλαδή να μην ήταν τότε, να είναι τώρα. Θα ήμουν πολύ αλλιώς. Βέβαια, παίρνουν τα χρόνια, αλλάζουμε κιόλας. Έχουμε και τη γνώση. Όταν έχεις τη γνώση, γι' αυτό είναι πολύ πιο εύκολο το δεύτερο και το τρίτο παιδί, παιδιά, τελικά. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέγανε, ότι έχω τρία παιδιά και έλεγα ο Χριστός και είναι πολύ πιο εύκολο μετά. Έχεις μάθει. Είναι καλύτερα παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται ένα φόκους και μία προσοχή. Εγώ νομίζω ότι κοιμόμουν και με το ένα μάτι ανοιχτό. Δηλαδή δεν είναι. Ωραίες εποχές είναι. Τις θυμάμαι τις εποχές του σχολείου. Και επειδή είμαι και πάρα πολύ σκληρή με τον εαυτό μου, έλεγα κάτι δεν έκανα. Μήπως δεν έκανα αυτό καλά. Μήπως αυτό έπρεπε να έχει γίνει αλλιώς. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Εκείνη την εποχή αυτό μπορούσαμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Όλα καλά. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber. 6987-898-898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Και εδώ θα κάνω ένα μικρό disclaimer, παρένθεσούλα παιδιά, παραλείψαμε πολύ σημαντικό, τη λίστα παιδιά. Ποιος χωρίς λίστα, έχετε πάει ποτέ να πάρετε πράγματα και δεν κρατάτε ένα χαρτί από πάνω μέχρι κάτω που το έχουν δώσει από το σχολείο και λέει κάτι πράγματα που λέει τι εννοείς ζελατίνη α3 με το αυτό που κάνει έτσι και κλειδώνει αλλιώς και τα συγκεκριμένα έχουν και ονόματα τα μολύβια και το αυτό και το μυρογνωμόνιο, το τάδε και το... Μιλάμε για σελίδες με πράγματα αχρίαστα που μπορεί να τα χρειαστούν, ας πούμε, μία φορά, δύο φορές, ποτέ. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Μισθός, δεν είναι μόνο η τσάντα και η γόμα και το αυτό και το trend της εποχής. Είναι και κάποια πράγματα που σου θα στέλνει το σχολείο. Τα τετράδια που πρέπει να είναι έτσι με πόσα φύλλα και αυτό, να είναι έτσι και να λίγει έτσι και να... Τραλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλ

0: έχω μια πολύ απλή φιλοσοφία. Αφού έτσι κι αλλιώς θα κάνω τα ψώνια μου, γιατί να μην κερδίζω κιόλας από αυτά, ε? Πολύ βολικό το βρίσκω. Με τη MasterCard του Μασούτη, κάθε αγορά σου δίνει πόντους. Για κάθε 3 ευρώ παίρνεις ένα πόντο και μόλις φτάσεις στους 50 πόντους, έχεις άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά για εξαργύρωση στο ταμείο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχεις μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και μπορείς να διεκδικήσεις και δώρα. Ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη τη χρησιμοποιούν στα καταστήματα και στο e-shop Μασούτης. Οπότε, 1 εκατομμύριο άνθρωποι κάτι θα ξέρουν. Εσείς ακόμα να αποκτήσετε MasterCard.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, δρόμος παιδιά, 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού, εδώ στην πολυκατοικία μας. Ετοιμάζουμε τσάντες, ετοιμάζουμε τα τετράδια, το παιδάκι έτοιμο για σχολείο. Μάλλον θα δούμε πώς θα πάει αυτό, πότε θα έρθει το μυαλό μαζί με το σώμα να ενταχθούν, θέλει το χρόνο του. Εγώ πάντως αυτό που θυμάμαι, και την έχω αυτή τη φωτογραφία, δεν την έβγαζα κάθε χρόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Σχεδόν κάθε χρόνο. Φωτογραφία στην πόρτα, έτοιμο το πιτσιποπάκι με την καινούργια τσάντα που είναι μεγαλύτερη από αυτό. Πρώτη μέρα σχολείο. Κλικ, κλικ. Εντάξει, μια παρένθεση. Δεν πολύ χρησιμοποιούσα το κινητό μου για φωτογραφίες του 2005-2006-2007. Είχα μηχανούλα, παιδιά, και είχα και πολύ ψαγμένη μηχανή, την έπαιρνα παντού μαζί μου. Ο γιος μου είχε τρέλα, του πήρα μια ίδια έτσι να βγάζει και αυτό στις φωτογραφίες του. Φωτογραφική μηχανή. Το οποίο θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι ένα τρέντ που θέλω να επιστρέψει. Και έχει επιστρέψει αρκετά. Πολύ ωραίο. Να φύγουμε λίγο μακριά από τα κινητά. Θεούλη μου. Η γνωριμία με την καινούργια δασκάλα. Ή με τους καθηγητές. Ή με το γυμνασιάρχη ηλικιάρχη. Η πρώτη γνωριμία στην πόρτα που το πας, γιατί θα το πας το παιδάκι, δεν γίνεται. Τα κανονίζεις έτσι με τη δουλειά και πας το παιδάκι. Εγώ το πήγαινα πριν το γύρισμα πάντα σχολείο. Και πηγαίνεις, χαιρέταγες, γεια σας, τι κάνετε. Γίνεται ένα meet-up εκεί, ας πούμε, χωρίς να καταλάβεις τίποτα. Να δώσεις μια χειραψία, να πεις ο γιος μου, το παιδί μου, το αυτό. Αυτός ο άνθρωπος που είναι ένας δάσκαλος για όλα τα μαθήματα, ας πούμε, και πρέπει να θυμάται όλους τους γονείς. Εγώ, ας πούμε, που διδάσκω, τα ονόματα των μαθητών μου τα μαθαίνω στη μέση της χρονιάς. Όλους τους λέω αγάπη μου, αγάπη μου. Εντάξει, είναι και αυτό ένα ταλέντο που δεν έχω, εν πάση περιπτώσει, αλλά την κάνεις τη γνωριμία. Μετά έρχεται σπίτι το παιδάκι να σου πει: είναι πολύ καλή η δασκάλα μου ή πολύ, πολύ αυτηρή η μαμά. Στην πορεία γίνονται όλες αυτηρές. Δεν γίνεται να. Και αυτές, πόσο να αντέξουν αυτές οι γυναίκες και οι άντρες, παιδί μου, που έχουν 30 πιτσιρίκια, ας πούμε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτή την ψυχραιμία. Σε την ψυχραιμία δεν την αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, κορυφαίες στιγμές είναι όταν χτυπάει τηλέφωνο από το γραφείο του διευθυντή. Μαμά, ξέχασα τη τσάντα. Το οποίο κάθεσε κάθε βράδυ και φτιάχνει την τσάντα με το παιδάκι. Σωστά. Τι έχεις αύριο, τα κάνουμε. Το τετραδιάκι, το αυτό, το εκείνο, η εργασία. Πόσες εργασίες έχουν ξεχαστεί στα σπίτια, πόσες μανάδες δεν φεύγουν σαν την τρελές, να τρέχουν να πάνε. Εγώ δυστυχώς, επειδή συνήθως είχα και γύρισμα, δεν μπορούσα. Το τι ασυνόδευτο έχει φύγει, ταξί, με την εργασία, με το τετράδιο, με το project, με το. Αυτό είναι μεγάλη παράδοση. Κάθε σπίτι που σέβεται τον εαυτό του έχει πάει και έχει έρθει η μάνα 100 φορές με πράγματα που έχει ξεχάσει το παιδί. Εννοείται. Είμαι η Μαρία Σολομού, σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγει κανείς, παιδιά.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Υπάρχει μια τάση πια να ξανάρχονται κοντά οι νέοι πανευρωπαϊκά, έτσι.
3: Δηλαδή.
2: Υπάρχει, είναι η τάση να αφήνουν τα social media και να γίνονται οι γνωριμίες με πιο παραδοσιακούς τρόπους.
3: Καμάκι, καμάκι. Του know what's better, ας πούμε, αυτό. Mm-hmm. Καλά θα κάνουν.
4: Γεια σου, κούκλα, κερά στο ποτό.
2: Έτσι έκανε.
3: Έτσι έκανε.
2: Γι' αυτό καμία επιτυχία.
3: Και τα αποτελέσματα.
2: Ορίστε το
3: βλέπετε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.

0: Ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
5: Να είμαστε και πάλι εδώ, τα μηνυματάκια πάνε και έρχονται. Τι έχω. Ήρω. Όσο το παιδί ήταν στο δημοτικό, είχα μια δασκάλα, μια επαφή όλα απλά. Τώρα που πήγε γυμνάσιο, πρέπει να γνωρίσω 15. Βεβαίως. Το γυμνάσιο του γνωρίζει, το λέω και νομίζω ότι δεν μπαίνει καν σε αυτή τη διαδικασία. Νιώθω. Βαγγέλης. Η κόρη μου φέτος θα πηγαίνει μόνη της στο νέο σχολείο, αφού είναι αρκετά κοντά στο σπίτι μας. Κάπου μέσα μου ένα άγχος το έχω. Βέβαια. Δεν ξέρω τι τάξη είναι η κόρη και θα πηγαίνει μόνη, αλλά και μας υπήρχε η απέτηση στο γυμνάσιο να πηγαίνει μόνος του στη στάση από όπου θα πέναγε το μπάς, ας πούμε, να τους πάει στο σχολείο. Πήγαινα κρυφά από πίσω να φέρει τη στάση. Δεν μιλάω για το λύκειο, δεν μιλάω εκεί. Μόκο. Μάγια, όσο ανεβαίνουν οι τάξεις, τόσο πιο ασήκωτες γίνονται οι τσάντες. Σήκωσα φέτος του γιού μου και δυσκολεύτηκα. Αλήθεια. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι κάτι μικροσκοπικά ανθρωπάκια να σηκώνουν κάτι τσάντες, οι οποίες ήταν 100 κιλά. Και να ορίομαι και να λέω πάρε με ροδάκι, αλλά δεν ήταν της μόδας μια χρονιά. Οπότε όλοι έπρεπε να το έχουμε στο νόμο. Νομίζω στο γυμνάσιο βαραίνει πολύ η τσάντα και στις τελευταίες, όχι στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Εκεί είναι πραγματικά δηλαδή θες βαλιτσάρα να πας. Αλλά έρχεται μετά και σε αποζημιώνει η στιγμή που είναι το τίποτα. Πραγματικά. Σε λίγο αφήνουμε πίσω τον ενθουσιασμό της πρώτης μέρας και μπαίνουμε στην πραγματικότητα, αυτή που θα κρατήσει όλη τη χρονιά. Μείνετε μαζί μας.

πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Αχ, Σεπτέμβρης, ο μήνας των αλλαγών, των νέων ξεκινημάτων. Και ειδικά αν είσαι φοιτητής, αλλάζουν όλα. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Ωραία όλα αυτά. Αλλά ξέρεις πόση ενέργεια θέλει να τα προλάβεις όλα? Πολύ. Γι' αυτό υπάρχει το Day My Home for Students. Αποκλειστικά για φοιτητές. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καφές κάθε μέρα, δώρο από το Coffee Island. Πρώτο γέμισμα ψυγείο από eFood και 50 ευρώ κουπόνι για κοτσόβολο. Εγώ τώρα γιατί θέλω ξαφνικά να ξαναγίνω φοιτητρία? Μη με βάζετε να ψάχνω για μεταπτυχιακό. Day My Home for Students. Μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό. Hey, yeah!

0: 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
13: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
14: Γιατί Λεμόντ? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος, καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
18: Να είμαστε, δρόμος 89,8, είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δώρο αυτή την ώρα. ΟΑΚΑ. Πλησιάζει. Η Άννα Βύσης στις 26 Σεπτεμβρίου και ο δρόμος 89,8 σε θέλει εκεί. Και σήμερα μπορείς να κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση. Άκου τον δρόμο. Μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός, στείλε SMS το 54301 γράφοντας «Δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Βύση». Το επόμενο τραγούδι της Βύση που θα ακούσεις μπορεί να είναι live από το ΟΑΚΑ. Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

Ωραία! Πήγαμε πρώτη μέρα. Χαρήκαμε, γυρίσανε πίσω. Άλλοι είδα τον Κώστα τη μέρη, το αυτό. Τι κάτσαμε στο τρενείο, η δασκάλα είναι τέλεια. Πώς γίνεται την πρώτη μέρα, είναι όλα καλά. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Τι ωραία που πέρασα. Όλες οι δασκάλες είναι τέλειες την πρώτη μέρα. Και σιγά σιγά αυτό τελειώνει. Άντε, δύο μέρες, τρεις, τελειώνει. Άντε να φάει μια εβδομάδα στις μικρότερες τάξεις. Πάει, μας τελείωσε. Αρχίζει η σκληρή πραγματικότητα. Πάνε γιορτές, πάνε οι αγιασμοί. Πρέπει να αρχίσει ξαφνικά μια ρουτινούλα, μια οργάνωση. Ρυθμό. Πώς γίνεται αυτό, πραγματικά, ενώ το έχω περάσει όλο, δεν ξέρω. Νομίζω μαγικά. Στείλτε μου όμως εσείς τα μηνυματάκια σας. 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

FM. Στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Και εδώ έρχεται η παρατήρηση του αιώνα που το λέμε συνέχεια, ενώ το παθαίνουμε, ενώ το βιώνουμε, ενώ έχει περάσει κάθε χρόνο τα ίδια, κάθε φορά τα ίδια. Η καθημερινότητα, παιδιά, αυτών των παιδιών είναι πια τόσο φορτωμένη που πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ τα παιδιά τα λυπάμαι. Το σχολείο το πρωί να ξεκινήσουν αξιμέρωτα. Αναλόγως και που πάνε σχολείο. Κάποιοι είναι πάρα πολύ τυχεροί και πηγαίνουν στο δημόσιο της γειτονιάς με τα πόδια δύο λεπτάκια. Κάποιοι άλλοι μπαίνουν σε κάτι λεωφορεία και θα κάνουν 45 λεπτά για να φτάσουν. Δεν ξυπνάνε όλα τα παιδιά την ίδια ώρα, έτσι. Μετά θα γυρίσουν, θα πρέπει να φάνε κάτι, να πάνε στο φροντιστήριο. Και αν δεν είναι τόσο μεγάλα που χρειάζονται φροντιστήριο, δηλαδή αυτά τα φροντιστήρια αρχίζουν, νομίζω, τελευταίες τάξεις του δημοτικού, γυμνάσιο, λύκειο. Καλά, δεν το συζητώ. Να μην πω τώρα για τα αθλήματα, τις αθλοπαιδίες. Να μην πω για τα έξτρα. Μην πω για την ξένη γλώσσα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Απ' την άλλη, θα μου πεις, αν δεν του δώσεις και όλα αυτά τα ερεθίσματα, να δεις και τι του αρέσει. Γιατί κάποια έρχονται, μένουν ένα χρόνο, πετιούνται. Δεν μας αρέσει αυτό, δεν μας κάνει εκείνο. Τελικά δεν ήταν αυτό που φανταζόμουν. Κάποια είναι και χαρούμενα να ξεδίνουν κιόλας. Πρέπει να ξεδίνουν και τα παιδιά. Και οπωσδήποτε πρέπει να κάνουν ένα άθλημα. Όλα τα παιδιά, ανεξαιρέτως. Είτε το έχουν είτε δεν το έχουν. Ας το δοκιμάσουν. Εκτός αν είναι πάρα πολύ εγκεφαλικά και brilliant, που το άθλημα και εκεί πρέπει να μπει για να κουνιέται το σώμα. Γιατί ξέρεις, ανακαλύψεις ξαφνικά ότι το παιδί σου, ας πούμε, λύνει κάτι πράξεις που λες, θα το πας προς τα εκεί. Δεν θα του βάλεις 10 αθλήματα, του βάλεις ένα. Μα και αυτό είναι κάτι. Γιατί θέλουμε, ρε παιδί μου, να τους δώσουμε ρεθίσματα να διαλέξουν, να ξέρουν παρακάτω. Εμείς τι είχαμε, εμείς δεν είχαμε πολλά. Εγώ είχα τον μπαλέτο. Άντε και κάτι αγγλικά. Άντε μετά δοκίμασα και τα γαλλικά, ναι, εντάξει. Μεγαλύτερη έκατσα να μάθω 5 πράγματα που με ενδιαφέρουν. Γιατί ήταν πιο απλά τα πράγματα, μωρέ, τότε. Ωρές-ωρές αναρωτιέμαι αν αυτά τα παιδάκια πήρναν καλά. Δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά που τους έχουμε φορτώσει. Ίσως γι' αυτό, ας πούμε, μεγαλώνοντας, λένε δεν θέλουν τίποτα και κάθονται με τα πόδια ψηλά. Εμένα το έχει πάθει το παιδί μου. Εμένα έχει περάσει απ' όλα. Δεν είχα αφήσει άθλημα. Δεν υπάρχει άθλημα που δεν έχει κάνει και ήταν και σε όλο καλός. Αλλά δεν ήθελε τίποτα. Ωραιότατα πήγε αυτό.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία εδώ πέρα προσπαθεί να προσαρμοστεί στο Σεπτέμβρη με τα παιδάκια, οι οικογένειες. Πρώτες, δεύτερες, τρίτες μέρες, πρώτη εβδομάδα θα λήξει όπου να είναι, να δούμε απολογισμό τι θα κάνουμε. Η Στίβα με τα τετράδια μεγαλώνει. Πολύ τετράδιο, ρε παιδιά. Γιατί αρχίζουν και τα πιτσιρίκια, ας πούμε, στο δημοτικό. Άντε αντιγραφή. Άντε. Αχ, το θυμάστε το μισό-μισό τετράδιο, εσύ. Που ζωγραφίζεις από πάνω και κάτι. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου. Νομίζω αυτό είναι αντιγραφή. Που ζωγραφίζεις και το θέμα από πάνω. Αντιγραφή ή ορθογραφία είναι αυτό. Πω, 100 διαφορετικά τετράδια. Ένα που γράφουν όλο το Α από πάνω μέχρι κάτω 128. Πολύ ρομαντικό. Έχω κρατήσει τα τετράδια του, εννοείται, και τα δικά μου. Όχι, όχι. Βεβαίως. Τα συγκρίνουμε εκεί πέρα. Τα κοιτάμε και γελάμε. Τι τα κάνουμε. Εντάξει, τώρα αυτό είναι. Ξέρεις, ο καθένας. 100 τετράδια μπλε. Με τις, που σιγά σιγά μαθαίνουν να γράφουν και μόνοι τους τις ετικετούλες. Οι ξένες γλώσσες. Άλλα βιβλία εκεί. Άλλα τετράδια εκεί. Αγγλικά στο σχολείο, αγγλικά στο φροντιστήριο, μετά πρέπει να αρχίσει η δεύτερη γλώσσα, οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε κάτι γαλλικά ή γερμανικά, ανάλογα τι θα επιλέξουμε. Τα παιδιά τρέχουν από μάθημα σε μάθημα και ποια είναι υποχρεωτική η δεύτερη γλώσσα και λες τι θα τα κάνω. Τα ίδια έλεγα και εγώ. Τι θα κάνω εγώ τα γαλλικά. Το τι έχω μετανιώσει, που δεν τέλειωσα τα γαλλικά και δεν θυμάμαι πια τίποτα. Τίποτα. Το τι το έχω μετανιώσει. Πιάνω κάτι λεξούλες, κάτι τέτοια βέβαια στα γαλλικά. Αλλά δύσκολη γλώσσα, ρε παιδάκι μου. Όταν δεν έχεις έφεση στις γλώσσες, ας πούμε. Εγώ τα αγγλικά τα μάθα στο Λονδίνο. Δεν είναι 100 χρόνια αγγλικά. Και τώρα τι είναι να τα ξεχάσω, βέβαια. Εννοείται. Αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Τίποτα η κοπέλα αυτή τη στιγμή δεν συγκρατεί. Τώρα τα γαλλικά. Τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να μετακομίσω στο Παρίσι. Πια είναι μονόδρομος για να μάθω μια ξένη γλώσσα. Δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες οι πολλές που είπαμε ότι θα επιλέξει το παιδί. Επίσης, φανταστείτε τώρα κάτι κολυμβητήρια ή κάτι στίβος ή κάτι μπαλέτα. Τα μπαλέτα είναι λίγο πιο ήπια. Εμείς διαλέξαμε και πολεμικές τέχνες από πολύ μικρή. Οπότε είχαμε και τις πολεμικές τέχνες, είχαμε και τους βατήρες γιατί κάναμε και καταδύσεις, είχαμε και στίβο κάποια στιγμή. Μην μιλήσω για το τένις, μην μιλήσω για το πινκ-πονγκ. Και γυρνάει το παιδί σπίτι και μετά πρέπει να κάτσει να κάνει και από τα μαθήματά του. Κάπου εκεί δεν προλαβαίνει το παιδί να κοιμηθεί στις 9. Εγώ μέχρι να καταλάβω, γιατί στην αρχή το διαβάζεις και το παιδάκι εσύ, μέχρι να καταλάβω ότι ο γιος μου είναι δυσλεκτικός, πέρασε πολύ καιρός. Γιατί δεν θέλουμε να το καταλάβουμε κιόλας αυτό. Και απλά λέμε κάτι συμβαίνει. Μήπως δεν είναι η ηλικία να το πιάσει. Μήπως δεν αυτό. Ρωτάς τις δασκάλες σου, λένε κάτσε να το δούμε ένα ακόμη μικρό. Εντάξει. Φάγαμε πολύ χρόνο μέχρι να το αποδεχτούμε και να πάρουμε δάσκαλο. Πάρα πολύ χρόνο. Αυτά πρέπει να σε λίγο από πάνω, γιατί μόνο έτσι γίνεται δουλειά. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Πρέπει να είσαι από πάνω να το πάρεις απόφαση να πεις το παιδί θέλει δάσκαλο. Δεν το πιάνει. Το καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή. Ευτυχώς στο δημοτικό. Ευτυχώς. Θα μπορούσαμε να το είχαμε καταλάβει. Όχι στα τέλη του δημοτικού, στις αρχές. Λέω εγώ. Ξέρω εγώ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Τι έκανε εκεί η Μαρία Κάλλας το 1956.
3: Εντύπωση. Πάντα έκανε εντύπωση. Λέγε.
2: Τραγούδησε την Όρμα, τη Μίδια, την Τόσκα ή τη Λουτσία που αρέσει πάρα πολύ.
3: Την Τόσκα.
4: Τη Λουτσία.
2: Τη Λουτσία. Επιμένεις με Λουτσία.
3: Τόσκα, Τόσκα.
2: Τίποτα, δεν έχει ιδέα από τέχνη.
3: Τόσκα.
2: Ιδέα. Μπράβο, Χρήστο. Ναι,
3: ναι, ρε.
2: Την Τόσκα.
3: Το κοντί. Τέλος. Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
2: Έχει δει. Συγγνώμη.
3: Πες μια στιγμή. Πες 10 φορές Τόσκα γρήγορα.
4: Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα
4: και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
11: Μίτινγκ.
10: Υγεία.
11: Ενεργείο.
10: Υγεία.
11: Υγεία.
10: Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
4: Έλα παιδιά, τα μηνύματα πάνε και έρχονται εδώ πέρα. Τι μου λέτε, η Ελένη, η γενιά αυτή μεγαλώνει με την αίσθηση ότι κάθε ελεύθερη ώρα πρέπει να αξιοποιείται. Παλιά το κενό απόγευμα ήταν φυσιολογικό, τώρα μοιάζει σχεδόν με χαμένο χρόνο. Ναι ρε παιδί μου, το απόγευμα ήταν πιο φυσιολογικό νιώθω. Πραγματικά δηλαδή. Είχα κι εγώ τον μπαλέτο ρε παιδί μου. Δοκίμασα 2-3 και κολυμβητήριο δοκίμασα. Δεν μ' άρεσε. Βαριέμαι το καλύτερο. Αφόρητα. Αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, από γενιά σε γενιά αλλάζουν τα πράγματα, παιδιά. Είναι φοβερή αυτή η υπερφόρτωση, η αγωνία του να τα έχει κάνει όλα. Εντάξει, είναι και στο παιδί, ε. Κάποια τα θέλουν. Κάποια άλλα το κάνουν γιατί του λε. Κάποια στιγμή σου λένε, αϊ, παράτα μα. Μάνος. Έχει αλλάξει η ίδια η έννοια του διαβάσματος. Παλιά σήμαινε να κάτσεις με το βιβλίο, τώρα σημαίνει online ασκήσεις βέβαια, εφαρμογές βίντεο. Τα παιδιά μαθαίνουν διαφορετικά από ότι εμείς. Κοίτα, αυτό μπορεί να είναι και καλό. Να κάτι που μπορεί να θεωρήσω ότι είναι καλό, γιατί μπορεί να είναι οπτικοακουστικά πράγματα, τα οποία μπορούν να τα. Δεν είναι μόνο διαβάζω, διαβάζω, διαβάζω. Και ευτυχώς, γιατί στο διάβασμα εμείς δεν τα πήγαμε ποτέ καλά. Οπότε έπρεπε να βοηθηθεί. Αλλιώς υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά πια διαγνωσμένα κανονικά που να χρειάζονται μια ιδιαίτερη βοήθεια. Οπότε όλο αυτό το οπτικοακουστικό τους αλλάζει κιόλας. Δηλαδή φεύγουν από το βιβλίο, θα πάνε στην οθόνη, θα ξανάρθουν, θα κάνουν ασκήσεις, κάνουν, βλέπουν βίντεο, κάτι. Εκεί θα πω ότι λίγο καλά είναι τα πράγματα. Ίσως καλύτερα από εμάς, δηλαδή από την εποχή τη δική μας, που ήταν το βιβλίο στο βιβλίο. Τέλος. Δημήτρης. Ο μόνος χρόνος που μου μένει πια να μιλήσω με το παιδί μου είναι μέσα στο αμάξι πηγαίνοντας από τη μια δραστηριότητα στην άλλη, βέβαια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι φυσιολογικό, αν κάπου έχουμε χάσει το μέτρο. Εμένα ο μόνος χρόνος μου ήταν το πρωί που τον πήγαινα στο σχολείο, ανάμεσα στις δραστηριότητες επίσης. Γιατί κάποιες μέρες δεν προλάβαινα, γιατί είχα και εγώ χειρίσμα. Στο φαγητό, μετά στον ύπνο. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το θα παίξουμε σήμερα. Δεν προλάβαινε το παιδάκι. Άντε και το παραμύθι. Και εγώ χώριζα τις μέρες, ποιες μέρες έχω παράσταση, ποιες μέρες έχω γύρισμα, ποιες μέρες αυτό που τα κενά, για να τα βάλω τα κενά που να είναι με το γιο μου. Τι θα κάνουμε τώρα, θα διαβάσουμε, αύριο θα παίξουμε. Δηλαδή, δεν είναι περίοδος κανονική της ζωής αυτής, νομίζω. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη. Να σταυρωθούμε. Δεν ξέρω τι λύσεις βρίσκονται. Όλα είναι δύσκολα, παιδιά. Πραγματικά το λέω. Ζηλεύω τους ανθρώπους που έχουν πρόγραμμα και λένε αυτή η μισή ώρα πρέπει να είναι μισή ώρα παραγωγική. Φτάνει. Δεν πειράζει. Να είναι παραγωγική. Και τα παιδιά θέλουν πρόγραμμα. Αυτό μας λένε σαν καραμέλα. Δεν το έκανα ποτέ.

0: Νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είσαι νέος φοιτητής, ξεκινάει μεγάλη περιπέτεια. Σπίτι. Λοιπόν, σημείωνε. Να είναι στο μπάτζετ σου. Σχετικά κοντά στη σχολή, γιατί θα πηγαίνουμε και καμιά φορά. Αλλά και κοντά σε καφέ. Σε μπαράκια. Προτεραιότητες. Τσέκανε να έχει τα βασικά. Θέρμανση. Και πάμε και στο ρεύμα. Εκεί θες το διαβασμένο. ΔΕΗ, my home for students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή, καφέ κάθε μέρα εδώ από το Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και 50 ευρώ κουπόνι για κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, my home for students. Δεν γίνεται, Μπες στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβεις.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Και τώρα σειρά σας, παιδιά, πείτε μου τα νέα σας. Ψηφίστε, στείλτε μήνυμα στα social του σταθμού. Για πείτε, το πιο δύσκολο της πρώτης μέρας είναι το πρωινό ξύπνημα ή η προετοιμασία? Όλα ρε παιδιά είναι. Γιατί είναι διαφορετικό το πρωινό ξύπνημα όταν ξυπνάς από μόνος σου, γιατί θα πας στη θάλασσα, και αλλιώς επειδή θα πας στο σχολείο. Μπορεί να έχει και αυτό τη χαρά του τις πρώτες μέρες. Δεύτερη αρχίζει και μαραίνεται η χαρά.

0: δεν ξέρω τι να πω. Και απέχω και συμπονώ και τα πέρασα και τα ξανασκέφτηκα και λέω θα πρέπει να τα κάνω και αλλιώς. Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν τα μυαλά, αλλάζουν οι άνθρωποι. Κανείς δεν μένει στάσιμος. Αλλά it's okay. Το καλύτερο που μπορούμε θα το κάνουμε. Παιδιά, εγώ είμαι αυτής της άποψης. Κάθε εποχή αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι άνθρωποι. Προσπαθείς με τον δικό σου τρόπο. Και μην έχουμε τύψεις, θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο. Εμείς οι μαμάδες για αυτά που δεν προλάβαμε να κάνουμε. Δεν είμαστε και μάγοι. Αυτά σήμερα από την πολυκατοικία της Μαρίας. Walk down the memory lane για μένα πολύ έντονο. Κάποιοι τα βιώνετε, κάποιοι θα τα βιώσετε. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα πιτσιποπίνια και τα μεγαλύτερα πιτσιποπίνια και χωρίς άγχος τα μεγαλύτερα, παρακαλώ. Η πολυκατοικία της Μαρίας σας χαιρετάει για σήμερα. Τεταρτούλα, κάντε κάτι. Έτσι, βγείτε μια βόλτα. Τι ωραίες που είναι αυτές οι βόλτες του Σεπτεμβρίου. Ακόμα, ναι, είναι πολύ ωραίες. Ακόμα. Το λέω σαν να μας πήρανε τα χρόνια. Είναι ωραία, έχει ζέστη, είναι καλοκαίρι. Σας παρακαλώ, πλησιάζει Σαββατοκύριακο. Ας πάμε και για μπάνιο. Whatever. Σας φιλώ ραντεβού εδώ στο δρόμο 89,8, που αλλού και στην πολυκατοικία της Μαρίας, αύριο στις 4. Τα φιλιά μου.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
1: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
2: Μεγάλη προσφορά!
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά!
3: Ούτε.
2: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Το σπίτι δεν είναι απλώς 4 τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα.
14: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Στο δρόμο. 89,8.
1: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε, βρε παιδιά και έξω. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 16. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, να είστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Είμαστε ανάσα μετά τις 7, είμαστε στο δρόμο 89,8 και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Από Δευτέρες και Παρασκευή, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο όλοι κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Άκου τώρα, γιατί θέλω έτσι λίγο χαμόγελο παραπάνω και για να γίνει αυτό θα πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι. Ας σου δώσω λοιπόν διπλές προσκλήσεις να τις διεκδικήσεις παρακαλώ πολύ για τη συναυλία της Άννας Βύσης στις 26 Σεπτεμβρίου. Γράψε δρόμος, άσε κενό, τη λέξη Βύση, το όνομά σου και αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS.

υποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

μιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Έλα τώρα να πάμε μαζί στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Ωστόσο, στην καθημερινότητά σου έχεις πολύ ματζέντα και το έχεις καταλάβει. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά σου. Στις γειτονιές λοιπόν θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το Telecom, το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV. Φυσικά στο wallet σου θα δεις το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους για να σε καθοδηγήσουν σε μια νέα μέρα, σε αυτή τη νέα μέρα που η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και θα θελήσεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr και σε όλα τα social αναζητώντας telecom.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Υπάρχει μια τάση πια να ξαναρχονται κοντά οι νέοι πανευρωπαϊκά, έτσι.
4: Δηλαδή.
3: Υπάρχει, είναι η τάση να αφήνουν τα social media και να γίνονται γνωριμίες με πιο παραδοσιακούς τρόπους.
5: Καμάκι,
4: του
5: καμάκι.
4: Του νόμος better, ας πούμε, αυτό. Mm-hmm. Καλά θα κάνουν.
5: Γεια σου, κουκλά, κερά στο ποτό.
3: Έτσι έκανες.
4: Έτσι έκανε.
3: Γι' αυτό,
4: έτσι,
3: γι' αυτό καμία επιτυχία.
4: Και τα αποτελέσματα.
3: Ορίστε το,
4: βλέπετε.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το ΔΕΛΤΑ βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online. Παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
19: Αθήνα, Ελλάδα.
18: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Παρέα στο δρόμο 89,8. Απόγευμα Τετάρτης. Και δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Οδεύουμε κανονικότατα προς το φθινόπωρο. Είχαμε και τις πρώτες βροχές, αλλά θα μου πεις και το καλοκαίρι μπορεί να βρέξει. Ναι, αλλά έχει πέσει και η θερμοκρασία. Θα έρθετε εσείς τώρα οι χειμωνάκηδες και θα μου πείτε, αχ τι ωραία, η μουντάδα, η βροχή, χαμηλές θερμοκρασίες, και θα σας πω okay, κανένα πρόβλημα, θα το ζήσουμε κι αυτό, αλλά θα το ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς, με κέφι και χαρά, έτσι θα τον περάσουμε το χειμώνα.

0: όμως ότι δεν είναι ακόμα αυτό, με τα καλύτερα πάντα στα φτάκια σας. Αλλά εγώ θέλω να σας πάω στις διαφημίσεις, ωστόσο να σας πω ότι Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
15: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
16: Τα σχολεία ξεκινούν. Avenue. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: 10 επιτυχίες στη σειρά.
21: Χωρίς διακοπή.
20: Παίζουν αμέσως τώρα.
21: Δρόμος 89,8.
20: Δρόμος.
21: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην Ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και καλά κάναμε. Σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε μέχρι και τις 10. Η Μιράγια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Ρε παιδάκι μου, έχεις αναρωτηθεί στο τέλος τι μένει? Και στο τέλος δεν εννοώ στο τέλος τέλος, εννοώ στο τέλος της ημέρας, στο τέλος του έτους, δεν ξέρω κι εγώ πότε ο καθένας κάνει τον απολογισμό του ή αν κάνετε απολογισμό. Αλλά αν μπαίνει σε μια διαδικασία γκρίνιας, στριφνάδας, κακίας, τοξικότητας, εκδικητικότητας, δεύτερων σκέψεων έτσι που δεν είναι καλές, έλα και πες μου, τι θα πάρεις εσύ από όλο αυτό? Δηλαδή άντε και τα κάνεις όλα αυτά. Άντε και μπαίνεις σε μια διαδικασία να πιέζεις, να στενοχωρείς ανθρώπους ή τέλος πάντων να είσαι σε ένα τέτοιο mood εσύ και οι άλλοι άνθρωποι. Τι καταφέρνεις? Όχι, θέλω να μάθω, αλήθεια. Νομίζω τίποτα. Και βέβαια δεν το παίρνουμε λίγο αλλιώς, λέω εγώ. Έχει χάσει ποτέ κανείς από το να δίνει καλό ή να σκέφτεται αισιόδοξα ή να μην δημιουργεί διάφορες καταστάσεις ιντριγκαδόρικες? Δεν έχει πάθει ποτέ κανείς τίποτα όταν δεν τα κάνει όλα αυτά. 100% και 100%. Στείλτε μου και άλλα μηνύματα, παρακαλώ.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ό,τι

0: Έλα τώρα να δούμε μαζί τι συμβαίνει με την Telecom και στην καθημερινότητά μας. Έχετε καταλάβει έτσι ότι έχουμε πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom έχει έρθει και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Παντού λοιπόν βλέπουμε τα καινούργια καταστήματα της Telecom, το νέο σήμα της Telecom, το Telecom 5G στο κινητό μας και το Telecom Fiber, το Magenta TV στην τηλεόρασή μας, το Magenta Pay στο wallet μας. Και ένα πράγμα δεν αλλάζει: η εξυπηρέτηση που θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους για να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς, με όποιο τρόπο και αν θελήσεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο cosmote.gr και στα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δρόμος 89,8.
3: Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ.
4: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό.
14: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
3: Αθήνα, Ελλάδα
14: και σε όλο το πλανήτη.
15: Okay. Okay.
14: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Όλο και πιο δυνατά, όλο και πιο καλά. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο και το ζήτημα που μας απασχολεί τις περισσότερες φορές και τον περισσότερο χρόνο. Πώς θα είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι, λίγο πιο δυνατά τα συναισθήματά μας, λίγο στην άκρη, ρε παιδί μου, αυτοί οι κακοί λογισμοί, οι κακές σκέψεις που επηρεάζουν και το συναίσθημά μας, που πάντα υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν συναισθήματα. Δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που μπορεί να χαρακτηριστεί σε εισαγωγικά ή εκτός, δεν ξέρω τώρα, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, κακός άνθρωπος ή με κακίες άνθρωπος, δεν έχει συναισθήματα. 100% ότι έχει. Το ζήτημα είναι, και το έχω ξαναπεί, ότι τι θέλουμε εμείς να ποτίσουμε, ποιο φυτό, ποιο λουλούδι θέλουμε να ποτίσουμε μέσα μας και τι θέλουμε να ξεριζώσουμε. Εάν εσύ δεν θέλεις να ξεριζώσεις την κακιούλα, την περηφάνεια που είναι η μεγαλύτερη και η πιο κακή ρίζα που έχουμε μέσα μας, όλο αυτό τέλος πάντων, ακόμα και το ότι θέλουμε να νιώθουμε ότι είμαστε πιο δυνατοί, ότι εξουσιάζουμε, ότι έχουμε τη δύναμη να κινούμε νήματα ή να φτιάχνουμε καταστάσεις, ακόμα και αυτά, έλα και πες μου γιατί να μην τα ξεριζώσεις και γιατί να μην αφήσεις να ανθίσει όλο αυτό το καλό που έχει ο κάθε άνθρωπος. Εγώ το πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος το έχει μέσα του. Τις καλές σκέψεις, τα καλά συναισθήματα, όλο τέλος πάντων αυτό που φωτίζει το πρόσωπό σου. Και το βλέπουμε. Η καλοσύνη φαίνεται, γράφεται στο πρόσωπο του ανθρώπου. Άσε δηλαδή που πιστεύω ότι είναι και κακό κάρμα το να έχεις κακές σκέψεις και να προσπαθείς να κάνεις κακό στους ανθρώπους. Απαπαπαπα, δεν θέλω καθόλου. Λοιπόν, www.dromosofm.gr, συνεχίζετε εσείς έτσι να μου στέλνετε τέτοια μηνύματα, να παίρνω κι εγώ αφορμή για να λέω τέτοια πράγματα.

0: Έλα και γρήγορα, γρήγορα και καλά να πάμε στην αυλή μας. Θα δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Έρχομαι με όλα αυτά που έχετε ζητήσει. Ωστόσο, δεν ξεχνιόμαστε. Κάνουμε φασαρία και σαματά για να διώξουμε ό,τι κακό κυκλοφορεί γύρω μας και τους κακούς ανθρώπους που δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
2: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
5: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
2: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Λογαριασμοί. Η σούπερ μάρκετ.
7: Μίτινγκ.
6: Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπε στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστροφή τρίτη ώρα για απόψε, ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, ξέρετε καλά τι θα κάνετε. www.dromosofm.gr να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε πιο κοντά εμείς οι δύο, γιατί εσείς είστε ότι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λίγο στο μικρόφωνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Παιδιά, τώρα θα έχουμε και τα βαντούρια στην πολιτική σκηνή. Τι μου λέτε, είμαστε στην πορεία προς τις εκλογές. Την ημερομηνία δεν την έχουμε. Προβλέψεις καλό θα ήταν να μην κάνουμε, λέω εγώ. Αλλά νομίζω ότι θα δούμε ακόμα περισσότερα. Σήμερα είχαμε και στην Βουλή τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, και τον Νίκο Ανδρουλάκη να διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να δούνε οι των κομμάτων και τα εσωτερικά τους. Στην πορεία αυτή θα δούμε και πολλά εσωκομματικά, αλλά νομίζω ότι κανένας δεν θέλει να την χάνουν προβολής. Γιατί η συζήτηση μετατοπίζεται. Αλλά το ζητούμενο ποιο είναι? Να ακούμε τα προγράμματα, να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται, να τα συγκρίνουμε για να μπορούμε να ξέρουμε και να αποφασίσουμε ως Έλληνες πολίτες και όταν θα έρθει η ώρα να ασκήσουμε το δικαίωμά μας.

0: δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
2: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου. Πώς βάριεσαι με.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παιδιά, δεν θέλω να είστε πάνω από καταστάσεις και να στενοχωριέστε και να κλαίτε πάνω στα καμένα. Θέλω να παίρνετε το φτιάρι και το νέο φυτό και να φυτεύετε, να δημιουργείτε νέους πνεύμονες πρασίνου, μεταφορικά όλα αυτά. Αν τώρα βρίσκεσαι σε μια κατάσταση σαν αυτή που μου γράφεις τώρα εδώ και δεν σε κάνει να χαμογελάς, ρε παιδί μου, σε ζορίζει, η καθημερινότητά σου δεν είναι όμορφη, γιατί εκεί κρίνεται περισσότερο η επαφή μας με τους ανθρώπους, στην καθημερινότητά μας, στο διάλειμμα ή στις διακοπές είναι όλα πιο βατά, πιο χαλαρά, η καθημερινότητα είναι αυτή που σε πιέζει έτσι κι αλλιώς. Οπότε εκεί θα πρέπει να έχεις μια ισορροπία σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό, αλλά εκεί δεν το ελέγχεις το 100%. Οπότε αν ξεκινάς τη μέρα σου βαριά από το τι συμβαίνει στο στενό σου πλαίσιο, στο δικό σου πυρήνα, πώς θα βγάλεις το χειμώνα και με τους άλλους πυρήνες από τα άλλα μέτωπα. Αν δεν σε κάνει να χαμογελάς αυτό για το οποίο θέλεις να παλέψεις, θες να υπάρξεις μαζί του, γιατί πρέπει να μένεις εκεί? Είναι δύσκολο να βγεις από τη συνήθεια, το γνωρίζω, αλλά δεν είναι κατόρθωτο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες, όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Υπάρχει μια τάση πια να ξανάρχονται κοντά οι νέοι πανευρωπαϊκά, έτσι.
2: Δηλαδή.
1: Υπάρχει, είναι η τάση να αφήνουν τα social media και να γίνονται γνωριμίες με πιο παραδοσιακούς τρόπους.
3: Καμάκι,
2: του
3: καμάκι.
2: No one's better, ας πούμε, αυτό. Mm-hmm. Καλά θα κάνουν.
3: Γεια σου, κουκλά, κερά στο ποτό.
1: Έτσι έκανε.
2: Έτσι έκανε.
1: Γι' αυτό,
2: έτσι,
1: γι' αυτό καμία επιτυχία.
2: Και τα αποτελέσματα.
1: Ορίστε, τον
2: βλέπετε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
4: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύντα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
11: Ένα κύρος που μιλάει.
10: Ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Το έχεις, τι νομίζεις?
14: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
1: Γιατί κάθε πρωί στο Δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
15: Money. Cash. Money. I need some cash.
13: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
14: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
1: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
13: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
14: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
13: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
14: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
3: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
9: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
16: Μην το χάσεις.
9: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
17: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
18: Παρέα στο δρόμο 89,8, είστε η καλύτερη παρέα κάθε απόγευμα το βραδάκι από τις 7 μέχρι και τις 10, 7 απόγευμα, 10 βραδάκι. Εμείς οι δύο ωραία τα λέμε, παιδιά, γινόμαστε έτσι ωραία παρέα. Και στην παρέα συμφωνείς, διαφωνείς, δεν έχει σημασία, το ζητούμενο είναι να συζητάς.

0: Αυτά και μετά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα, στο δρόμο 89,8. Η Μιράνια Τραγόμαλου, δεν σας το είπα. Και μέχρι αύριο, φίλοι μεγάλο. Γεια.
1: Και τώρα, και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναδύνει.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 3.

0: 8.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
0: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
7: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Τι έκανε εκεί η Μαρία Κάλλας το 1956.
2: Εντύπωση. Πάντα έκανε εντύπωση. Λέγε.
1: Τραγούδησε την Όρμα, τη Μίδια, την Τόσκα ή τη Λουτσία που αρέσει πάρα πολύ.
2: Την Τόσκα.
3: Τη Λουτσία.
1: Τη Λουτσία. Επιμένεις με Λουτσία.
2: Τόσκα, Τόσκα.
1: Τίποτα, δεν έχει ιδέα από τέχνη.
2: Τόσκα.
1: Ιδέα. Μπράβο, Χρήστο.
2: Ναι, ρε,
1: αυτό. Τόσκα.
2: Το δει. Τέλος. Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
1: Έχει δει. Συγγνώμη, έχει
2: δει. Πες μια στιγμή. Πες 10 φορές Τόσκα γρήγορα.
3: Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
4: Δεν είναι ψέμα, είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
10: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί. Στο Star.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Ο Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
5: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκτάσσει.
4: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
6: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
4: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
7: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
5: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
4: Star News. Ειδήσεις μαζί.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Star σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Το έχεις, τι νομίζεις?
9: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
10: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
11: Money. Cash. Money. I need some cash.
8: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
9: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
10: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
8: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
9: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
10: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
8: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
9: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
12: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
13: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Υπεύθυνη.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Υπάρχει μια τάση πια να ξανάρχονται κοντά οι νέοι πανευρωπαϊκά, έτσι.
2: Δηλαδή.
1: Υπάρχει, είναι η τάση να αφήνουν τα social media και να γίνονται οι γνωριμίες με πιο παραδοσιακούς τρόπους.
3: Καμάκι,
2: το, του καμάκι. Του No One's Better, ας πούμε, αυτό. Mm-hmm. Καλά θα κάνουν.
3: Γεια σου, κούκλα, κερά στο ποτό.
1: Έτσι έκανε.
2: Έτσι έκανε.
1: Γι' αυτό καμία επιτυχία.
2: Και τα αποτελέσματα.
1: Ορίστε το
2: βλέπετε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού. Έλα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ζωντανός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
1: Εγώ του έρωτα παιδί

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.